Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: συνήθεια.
1: Για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στο 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του Ορμούς. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν στη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ΤΑΣ, που επικαλείται την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Ρωσία, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Η Νότια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αερά μηνάς της, στη δεύτερη τέτοια εισβολή μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάντ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστήλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι και ηθοποιός Ντολί Πάρτον. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με 11 Γκράμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστηση σημαία στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα.
2: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Ναι, 26 Αυγούστου, 2026.
0: Πόσο έμεινε?
1: 6 και 7 το πρωί. Τελειώνει. Τελειώνει αυτός ο μήνας. Επιτέλους. Έχουμε, τη Δευτέρα φεύγει. Μπαίνουμε στο φθινό ποράκι. Τι ωραία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι χαρά.
0: Ημερολογιακά, μη φανταστείς.
1: Ημερολογιακά.
0: Γιατί διάβαζα χτες ότι και άκουγα τους μετεωρολόγους που λένε ότι έρχεται κι άλλο.
1: Και εγώ το είδα αυτό το πράγμα.
0: Αχ, Διονυσάκο μου, Διονυσάκο μου.
1: Αλλά δεν θέλω να γροσοζεύω πρωί-πρωί, άστο να πάει στην αρχή.
0: Τέλος πάντων, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26, αυτή η εβδομάδα δεν περνάει με τίποτα. Με τίποτα όμως.
1: Παιδιά, χθες και προχθές, αλλά και σήμερα θα το κάνουμε νομίζω. Λέγαμε με την Κατερίνα αργά το απόγευμα. Ακόμα Τρίτη είναι. Αυτό. Είχαμε.
0: Τες, ναι. Σηκώθηκα κάποια στιγμή.
1: Δεν παίρναγε ρε παιδί μου η ώρα.
0: Λέω, Διονύση, δεν είναι μόνο Τρίτη σήμερα. Είναι ακόμα 2:30 το μεσημέρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Φοβερά πράγματα, παιδιά. Ναι. Φοβερά. Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε
1: Βέβαια.
0: Συντονισμένοι. Θα είμαστε σε συντροφιά έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6:48.
1: Τι χαρά.
0: Έχει μικρή ημέρα, θα δει στις 8:05.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος
1: έχει ωραία χρώματα τώρα στο μουργωμα εκεί στη Δύση. Έχει πολύ ωραία μουργωμα, χρώματα.
0: Παιδί.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε.
0: Το μουχρωμα. Δεν υπάρχει μουργωμα. Έχει μπερδέψει τους μουργόλικους με το μουχρωμα.
1: Δεν μουργόλικους. Έχω μπερδέψει τίποτα. Να τα, αυτά να τα ξεχάσω.
0: Είσαι ποιητής, το ξέρω. Είσαι ποιητής.
1: Παιδιά, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σύμφωνα με την ΕΜΗ σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα επιλογικά του 38 κατά τόπου στα νότια του 39 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα 36 έως και 38 στη νότια Κρήτη. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Πώς δεν καταλαβαίνουμε.
1: Υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποιες μεσημβρινές μπόρες έτσι. Με λίγα πράγματα. Πρόσκαιρους όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα πράγματα όμως. Λιμά. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά και 6 μποφόρ. Αυτό. Από τον καιρό. Γιορτάζει ο Ανδριανός, η Αδριανή και η Ναταλία. Να τους χαίρεστε. Έχουμε μια Ναταλία.
0: Έχουμε Ναταλία, ξέρουμε.
1: Ναταλία, ξέρουμε. Μια ναι, συνάδελφο παλιά.
0: Ναι.
1: Καλό κορίτσι.
0: Ναι. Παλιά μας δουλεύαμε μαζί. Την παρακολουθούμε, την αγαπάμε. Χρόνια της πολλά. Και σε όλους όσοι άλλοι γιορτάζουν.
1: Και στον Ανδριανό και στην Αδριανή. Δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Ξέρω το γιο ενός συναδέλφου, Ανδριανό.
0: Αν
1: θυμάμαι καλά. Ναι, να του ζήσει.
0: Να του ζήσει, να τον χαίρετε. Λοιπόν.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, το πες.
0: Όχι.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Στην παραγωγή. Η Ήρα Πανανίδη στα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Τζιμιχάλη στα μικρόφωνα. Τα λέω εγώ μόνο κοπανιά και τη Σερέτη δεν.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Δεν ογάω, αφού σ' αρέσει να τα λες.
1: Άμα αρέσει. Δύο τρόποι επικοινωνία, πες.
0: Κάνει και παρά.
1: Πες τους, δύο τρόποι επικοινωνίας.
0: Λοιπόν, ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger.
1: Άμα θέλετε, κατευθείαν στο Messenger. Χωρίς να μέσω
0: Messenger. Το ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το λες.
1: Πού το ξέρει?
0: Δεν το ξέρει, επειδή το ανακάλυψε εσύ ότι μπορεί να έχει χωριστά Messenger.
1: Πριν από δύο μήνες το μάθανε. Παλιά ήταν ενιαίο πράγμα. Τώρα έχουν αυτονομηθεί ως επιχειρήσεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, τι δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Μέσω Viber θα γράψετε Earth News.
1: Έχω Viber. Έχω λέγεται.
0: Έχω Viber, πάμε μια βόλτα. Λοιπόν, Earth News κενό Radio και θα μας στείλετε και το μήνυμά σας. Θα μας βρείτε έτσι και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: 21 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας ενημερώνει η φωτεινή φίλη μας. Η Κυριακή 28 στην Καλαμάτα ήδη.
0: Τι σοκάρες.
1: 6:08 το πρωί. 28.
0: Ναι, ρε, Καλαμάτα είναι.
1: Ναι.
0: Κάψω να έχει.
1: Καλημέρα και στη Μέρη. Έλα να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. 17 στο ανώβερο. Κουράγιο με τη ζέστη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους αρτεργάτες. Εσείς θα περάσετε αυτά με τη ζέστη. Ελπίζουμε να μην ξαναέρθει. Γιατί κάπου διάβαζα, παιδί μου, η Γαλλία, 5ο κύμα πέρασε. 5 κύματα καύσωνα φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά.
0: Κοίταξε, και αυτή η ζέστη πειράζει.
1: Πώς δεν πειράζει?
0: Όχι, πειράζει.
1: Τα νεύρα καταρχήν.
0: Έχουν και εκλογές καταρχήν.
1: Καλά, εκεί.
0: Πειράζει η ζέστη.
1: Πειράζει πολύ η ζέστη.
0: Πολύ.
1: Και διαβάζω ότι αρχίζει.
0: Είναι κάτι φιντάνια τώρα.
1: Αρχίζει και γίνεται, λέει, το δίλημα ή λεπένι με λανσόν. Δηλαδή.
0: Από τώρα δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Αυτό το αγόρι το άλλο που μπήκε σφίνα.
1: Μπήκε σφίνα, ένα από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
0: Πώς φορεί χθες κάτι στο λέει.
1: Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι 4-5 υποψήφοι. Από αυτόν τον ευρύτερο χώρο, δεν είναι ακριβώς το Σοσιαλδημοκρατικό. σοσιαλδημοκρατικό μόνο.
0: Κάνει γκέλ όμως, ναι, αυτός λέει.
1: Κάνει γκέλ και στο, και στο Μακρόν. Γιατί και, του, και στο Μακρόν υπάρχουν.
0: Από παντού θα πάρει αυτός, γιατί το Μελανσό τον έχουν βαρεθεί κιόλας.
1: Αυτός είχε και μία συνάδελφο, η οποία ήταν παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Η οποία με το,
0: η που, Σαλωμέ.
1: Με το που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, παραιτήθηκε.
0: Όχι συνάδελφο. Σύντροφο.
1: Όχι, παιδί μου, δική μας συνάδελφο, δημοσιογράφο.
0: Α, δική μας, ναι, η σύντροφός του, ναι.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά με το που ανακοίνωσε ότι είμαι υποψήφιος, έφυγε.
0: Έφυγε αυτή.
1: Από το, λέω,
0: είναι πολύ γνωστή η παρουσία.
1: Είναι ασύμβατο να είναι υποψήφιος ο δικός μου και εγώ να κάνω εδώ πέρα.
0: Είναι όνομα.
1: Ναι,
0: ναι, ρε, παιδί μου. Τα ακούτε. Λοιπόν, τώρα.
1: Πικρή ιστορία οι εκλογές αυτές στη Γαλλία.
0: Άστα, πιο,
1: φοβάμαι ότι πιο πικρό θα είναι το αποτέλεσμα. Και πού να δείτε τη Γερμανία αργότερα. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά.
0: Ναι, όλα θα τα
1: πούμε. Το χρόνο, εν καιρό.
0: Όλα, όλα, ναι, θα τα πούμε. Ξεκινήσαμε με τη λατρεμένη εμένα Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή στα 80 της. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο με τη μουσική της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Έχει γράψει τραγούδια που έχουν εμπνεύσει άλλους καλλιτέχνες. Έχει μείνει στην ιστορία για τα τραγούδια που έγραψε και τραγούδησε. Έχει πάρει 800 Grammy, 500 Emmy. Έχει πάρει τιμητικό Oscar. Αλλά για μένα, πέρα από το ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τα ντουέτα που έκανε και η μουσική που έγραψε και τη λένε Βασίλισσα της Κάντρι και όχι άδικα, εγώ δεν ακούω γενικά Κάντρι, αλλά η Ντόλι Πάρτον, εντάξει, τώρα ήταν ένας τρίλος, μια μορφή στο, στο χώρο της. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, η γυναίκα αυτή ήταν από τις πιο ψύχρεμες φωνές στη χώρα της, που μαστιζόταν από τους ψεκασμένους αντιεμβολιαστές. Ένας άνθρωπος
1: είχε... Μην τους λες ψεκασμένους.
0: Ψεκασμένοι αντιεμβολιαστές.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι, ο, ένας εξ αυτών, ο κορυφαίος, έγινε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το φοντρένεις τώρα, ναι.
0: Γιατί ο ίδιος, ναι, δεν έλεγε ποιοι τα χλωρίνη.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
0: Εγώ τι, τα ξεχνάω, τέλος πάντων. Η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά, μίλησε κατά των θεωριών συνωμοσίας, δώρισε εκατομμύρια δολάρια από μόνο, την περιουσία της.
1: Μόνο ένα εκατομμύριο. Παιδιά, εγώ όλα αυτά που λέει η Κατερίνα τα σέβομαι, δεν τα γνώριζα. Δηλαδή από την Ντόλι Πάρτον, από την Πάρτον ήξερα δύο τραγούδια. Το 9 to 5 που ακούσατε και το Τζολίν. Δεν ήξερα άλλο τραγούδι.
0: Θέλω να σου πω ότι γράψει το Εγουλέλου Ισλόβι.
1: Παιδί μου, ξέρω.
0: Το τραγούδι στη συνέχεια εγώ την
1: ξέρω,
0: έχει
1: ξέρω, ξέρω, ξέρω, τα διάβαζα, ναι, χθες κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος. Αλλά διάβαζα και τους διθυράμβους από ανθρώπους που, τους οποίους σέβομαι απεριόριστα, για αυτό που λέει, που περιγράφει τώρα η Κατερίνα. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι το εμβόλιο της Moderna, το mRNA που άνοιξε το δρόμο για την καταπολέμηση χιλιάδων ασθενειών, έτσι,
0: εκείνη και βλέπουμε, έδωσε
1: όθηση. Έδωσε ένα εκατομμύριο, ναι, από τα δικά της, από την τσέπη της.
0: Βγήκε αυτή και είπε, δίνω ένα εκατομμύριο δολάρια να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές.
1: Αυτό.
0: Και αυτό έγινε τσουνάμι, γιατί άρχισαν να δίνουν και άλλοι και εμβολιάστηκε on camera η ίδια. Η ίδια βγήκε μπροστά τότε που ήταν για κάποιους απαγορευτικό αυτό το πράγμα.
1: Ήταν για λιθοβολισμό. Για λιθοβολισμό ήταν. Ναι.
0: Δηλαδή, αν θυμόσαστε, πεθαίνανε στους δρόμους στην Αμερική, στα νοσοκομεία, στα επίγοντα οι άνθρωποι. Και το Τζολίν το άλλαξε, το παράλλαξε, που είναι ένα τραγούδι σαν εθνικό ύμνος, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παράλλαξε και το έκανε βαξίν, βαξίν, βαξίν, για να προωθήσει την καμπάνια του εμβολιασμού. Και ζήτα ήταν για τον κόσμο να μην διστάσει.
1: Ήταν κατά των διακρίσεων. Έχει σε αυτόν τον τομέα, κατά των διακρίσεων για σεξουαλική προτίμηση, φύλο, χρώμα, οτιδήποτε, ήταν πάντα απέναντι. Σε αντίθεση από αυτό, πολλές φορές ερχόμενη σε αντίθεση και με το δικό της κοινό. Γιατί,
0: ναι,
1: το
0: γιατί
1: δικό της κοινό,
0: ναι,
1: που ακούει, εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους τη μουσική, ναι, θεωρείται, δεν ξέρω αν είναι.
0: Όχι, είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρείται πάντως ότι είναι από τα πιο συντηρητικά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Είναι.
1: Έτσι, οι χιλμπίλις και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και διαβάζουμε σε ταινίες, σε σειρές, άρθρα κτλ. Ήρθε
0: πολύ
1: κόντρα σε αυτό, στο κοινό της δηλαδή, ανοίγοντας δρόμους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο της βγάζει το καπέλο.
0: Ξαναβάλε μου λίγο, τελεία, ξαναβάλε το 9 to 5, ρε, Γιάννη, το έχεις πρόχειρο. Μπράβο, να το ξαναβάλουμε, γιατί θα σας εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή στο τραγούδι, το είχα δει που το διηγήθηκε σε μια συνέντευξή της πριν καιρό. Τώρα το βλέπα στις διακοπές, εν τω μεταξύ, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Όταν ηχογραφούσαν το 9 to 5, άλλοι τρόποι ηχογράφησης τότε, άλλοι τώρα, έτσι. Ακούγεται, ακούς αυτό το τουκου τουκου τουκου τουκου τουκου.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα νύχια της Dolly Parton. Λέει, ψάχναμε να βρούμε κάτι να κάνουμε, να βάλουμε στο τραγούδι. Και επειδή ήθελα να πιάσω και εγώ το ρυθμό, χτύπαγα, είχα λέει μακριά, πάντα είχε μακριά νύχια.
1: Μακριά νύχια.
0: Μακριά ακριλικά νύχια, τα παίξα να χτυπάω ρυθμικά. Και άρεσε πάρα πολύ. Στην ομάδα και στη δισκογραφική.
1: Στην παραγωγή, ναι.
0: Και στα
1: κράτησε.
0: Και στα credits του δίσκου λέει drums ο Διονύσης Χατζημιχάλης, κιθάρα η Κατερίνα Σερέτη, vocals ο Γιάννης Πρίντεζης και συμμετέχουν τα νύχια της Dolly Parton.
1: Καλό, ναι, καλό, ναι. Καλό. Αυτό δεν το ξέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην Γερμανία έχουμε τον επόμενο μήνα εκλογές στα εκάστοτε κρατήδια, στα 5 από τα 16. Είναι πρώτο κόμμα σε πρόθεση ψήφου το AfD. Λέω να ξεκινήσουμε να το μαζεύουμε και να γυρνάμε σιγά σιγά, αφορμή ψαχνού ούτως ή άλλως. Να γυρίσετε. Ναι, να γυρίσετε, κυρία Μέρη μας. Ναι. Να γυρίσετε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στη Γερμανία.
0: Όχι, ναι.
1: Και τώρα μιλάμε για το AfD. Τώρα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά έτσι είμαστε. Εμείς τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, το AfD δεν είναι ένα κόμμα που έχει κάποιες ακραίες απόψεις σε κάποια θέματα. Έχει ρίζες στο νεοναζιστικό κόμμα, στους νεοναζί, ας πούμε. Δηλαδή έχουν διαγραφεί άνθρωποι του. Ναι, έχουν διαγραφεί άνθρωποι του γιατί τους απαγορεύσει η δικαιοσύνη, διότι έχει καθαρά αντικαθεστωτικό και ναζιστικό λόγο. Με τη σφραγίδα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας τώρα αυτά. Δεν τα λέμε από το μυαλό μας ή επειδή έχουμε καμιά αιμονία.
0: Όπως οι δικοί μας εδώ χαιρετούσαν ναζιστικά.
1: Εκεί, καλά, ναι. Εκεί,
0: ναι, όχι, γιατί το έτσι.
1: Το έχουν ψωμωτήρι, ναι. Το έχουν ψωμωτήρι αυτό. Δεν
0: εκεί για εκείνους είναι.
1: Τιμή.
0: Μπράβο. Και για εδώ, και για αυτούς.
1: Έμα, τιμή, ναι.
0: Έμαθα ότι κάνει καμπάνια, λέει, από τη φυλακή.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να σου πω κάτι.
1: Να πεις.
0: Τεταρτιάτικο. Δεν το κάνανε Παρασκευή.
1: Όχι, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας.
0: Όχι,
1: είναι καλό.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τρίμερο.
1: Όχι.
0: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Γιατί εμείς το έχουμε δύσκολο, ας πούμε, αν είναι Τετάρτη, να το κάνουμε Τετάρτο, Πέμπτο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ή να μεταφέρουμε την αργία.
1: Πεθυμεράκι. Το έχουμε κάνει και αυτό.
0: Τις πρωτομαγιές.
1: Δεν έχουμε κάνει την πρωτομαγιά 8 του μηνός, 7 του μηνός, γιατί έπεφτε Σαββατοκύριακο.
0: Να τις μεταφέρουμε, ναι.
1: Είναι η μέρα της ισότητας των γυναικών στις ΗΠΑ μόνο. Διότι εκεί, σαν σήμερα το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ.
0: Συγγνώμη, νωρίτερα από εμάς. Εμείς το 50 τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι National Day of Cherry Ice Popsicle στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κερασοπαγωτογρανίτας.
0: Πιο εύκολο να το πεις στα αγγλικά.
1: Ναι, όχι, ποιος σκέφτηκε αυτή τη λέξη.
0: Ναι.
1: Κερασοπαγωτογρανίτα. Αυτή είναι λέξη που τη βάζει σε έναν υποψήφιο εκφωνητή, ας πούμε, στο ραδιόφωνο για να δεις αν την κάνει σαρδάμ ή δεν την κάνει.
0: Αυτό θα το κάνει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπεις, άμα δεις μπροστά σου μια κερασοπαγωτογρανίτα. Φάτη καλύτερα. Μην την εκφωνήσει.
1: Και είναι και Εθνική Μέρα Σκύλου, να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μπράβο τους.
1: Μόνο.
0: Είναι πολύ μπροστά.
1: Μόνο.
0: Αχ, σαν σήμερα το 1071 έγινε η μάχη του Magic Earth.
1: Σπουδαία.
0: Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, το οποίο ηγείται ο Ρωμανός ο 4ος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
1: Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη σαν σήμερα.
0: Μπάμικουστη.
1: Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί.
0: Τι λένε, παιδί.
1: Ναι, και άνοιξε ο δρόμος, γιατί μετά με κάτι τέτοια κανόνια, μπομπάρδες τις λέγανε, με τέτοια κανόνια άλλο η πόλη.
0: Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, φοβερός σχεδιαστής, ήταν εκείνος ο οποίος χάρισε στην ανθρωπότητα με το σχέδιο το Mini Cooper, το οποίο παρουσιάστηκε σαν σήμερα το 1959 από την British Motor Corporation.
1: 9 χρόνια αργότερα την ίδια μέρα, δηλαδή την 26η Αυγούστου, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. 1983 ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Άλλαξε το χάρτη, την ιστορία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
1: Και το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Να στηρίξεις τη δραχμή σου.
1: Ναι, ρε.
0: Τότε, ας πούμε, ναι. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ.
1: Ναι, το αρρώστατο.
0: Με τον αδερφό, τον Ζακ, το είχαν εφεύρει, ναι. Επίσης ο Λαβουαζιέ είναι του Γάλλου σήμερα. Το 1743 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ζωαγέ Ανιβερσέρ, Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι και εγώ το ξέρω. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος Μουδάκης, τον οποίο χάσαμε το 2022, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943 και έχει πει ωραία τραγούδια ο Δάκης.
1: Σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1914 ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Τραγλαγύρευε την αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1919 ο Γιώργος Σούρης και το 1980 ο Τεξ Άβερι. Μπορεί να μην τον ξέρετε, σίγουρα έχετε δει κάποια από τα έργα του, από τα έργα που έφτιαξε. Τι ήταν, κινούμενα σχέδια. Ήταν καρτουνίστας, από τους πιο διάσημους καρτουνίστες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι,
0: κορυφαίος. Υπέροχος.
1: Άμα προσέξετε διάφορα αυτά, έχουν. Tex Avery.
0: Μεγαλώσαμε, παιδιά, με αυτόν. Γιατί ήταν.
1: Εμείς, ναι.
0: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε, γιατί το βλέπαμε. Ήταν τα λίγα καρτούν που βλέπαμε στην τηλεόραση.
1: Βέβαια. Μπόλεκ και Λόλεκ δεν βλέπαμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Βλέπαμε.
1: Καλημέρα, εγώ όχι. Καλημέρα στο Δημήτρη. Παιδιά, στη Γερμανία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει ανατραπεί η βασική αρχή της δημοκρατίας ότι μέσω εκλογών μπορεί να αλλάξει την πολιτική κατεύθυνση. Ψήφισαν δεξιά και τους προέκυψε αριστερά επειδή ο Μέρτς εκβιάζεται συνεχώς από τους σοσιαλιστές εταίρους της κυβέρνησης και περνάει συνέχεια το δικό τους. Οπότε τώρα θα ψηφίσουν ακόμη πιο δεξιά για να σιγουρευτούν ότι θα υπάρξει όντως αλλαγή πολιτικής. Ναι, αλλά πέραν των ακραίων εθνικιστικών θέσεων, ακραία εθνικιστικών θέσεων του ΑΕΒΔ, πάντως, κύριε Δημήτρη μας, είναι και άλλα πράγματα που θα επηρεάσουν συνολικά όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ της αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, είναι υπέρ των περίκλειστων συνόρων της Γερμανίας και της απομόνωσής της. Καμία σχέση με αυτό που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες ή οι χριστιανοδημοκράτες, για παράδειγμα, περί ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης, με βέβαια πρωταρχικό ρόλο της Γερμανίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ομοσπονδοποίησης. Αυτή καμία σχέση. Το άκρος αντίθετο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα είναι μια δοκιμασία συνολικά όχι για την Γερμανία μόνο και για την Ευρώπη. Θα είναι σοκ για την Ευρώπη η ανάδειξη ενός τέτοιου κόμματος. Καταλαβαίνω τη λογική γιατί πάνε πιο δεξιά. Γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Εδώ βγαίνει δεξιά, ας πούμε, στη Σουηδία. Που παλιά
0: άκουσε
1: Σουηδία και έλεγε Σουηδία.
0: Απλά ξέρεις τι σκέφτεσαι.
1: Το λίκνο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Σκέφτεσαι το εξής πράγμα. Λες μια χώρα η οποία έχει μείνει στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία ως μαύρο πρόβατο. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν συνέλθει από αυτά τα οποία έγιναν από τη ναζιστική Γερμανία στον κόσμο, στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και λες αυτή η χώρα ξαναγυρνάει προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Η χώρα που ήταν για χρόνια δακτυλοδεικτούμενη, χώρα που έκανε χρόνια να σταθεί στα πόδια της, χώρα που διχάστηκε, χωρίστηκε στη μέση.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 25 βαθμούς στο Σταύρο, που λέει δεν ήξερα τόσο πολλά για την Dolly Parton, για παράδειγμα, ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη των εμβολίων. Από εσάς το μαθαίνω.
0: Παιδιά, το λέγαμε και τότε, θυμάμαι, που είχε βγει μπροστά. Αλλά εντάξει, είχε περάσει τα ψηλά, γιατί γινόταν τότε, ήταν και διαφορετικό το κλίμα και ήμασταν διαφορετικοί.
1: Η Φωτεινή.
0: Τι?
1: Κατερίνα, το ίδιο με σένα σκέφτηκα. Πασοκάρα, πόσα έργα υποδομής, πόσες μεγάλες κοινωνικές αλλαγές έγιναν, πόσα μπορούμε να πούμε, αλλά οι αλλαγές ήταν βαρισίμαντες.
0: Παιδιά, μην αρχίσω τώρα.
1: Παιδιά, άμα είναι να μιλήσετε στο τηλέφωνο, να διηγηθείτε, να χαρείτε.
0: Και διηγούνταστε να κλαίσετε.
1: Αυτό. Μη μιλάς.
0: Όχι, άσε με.
1: Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κλαίσει.
0: Να σου πω κάτι, έχουν καλέσει την αστυνομία. Σε τέτοια κουβέντα. Γιατί μίλαγα δυνατά, είχα απορροφθεί, ας πούμε. Εντάξει, το λέω μόνη μου. Γιατί ήταν αργά το βράδυ ενώ είχαν καλέσει την αστυνομία. Όχι για να μαζέψετε την τρελή. Όχι.
1: Τότε δεν θα φωνάζαν την αστυνομία. Φωνάζαν τους κύριους
0: μετάσπρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν επιστρέψουμε.
1: Γιατί που θα πάμε.
0: Θα πάμε σε τίτλους σε λίγο.
1: Κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Είδες αν περνάει ωραία η ώρα, ρε παιδί, μην το καταλαβαίνεις.
0: Άμα περνάς ωραία, αυτό βγαίνει και προς τα έξω.
1: Ναι, ρε.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: τι
0: όταν θα επιστρέψουμε,
1: ναι.
0: Θα σου πω για ένα νέο είδος που συνάντησα στους δρόμους. Του έχω βγάλει και όνομα.
1: Εντάξει, και εγώ θα σου πω για το απόλυτο θρίλερ αυτή τη στιγμή στη διεθνή σκηνή, παγκόσμια σκηνή.
0: Να μου πω,
1: αλλά μετά.
0: Πω. Έχουμε δύο τίζερ σοβαρά, έτσι.
1: Ναι.
0: Αγωνία.
1: Ναι, αγωνία.
0: Ερχόμαστε, παιδιά, σε λίγο. Θα έρθουμε. Εντάξει, μην ανησυχείτε.

0: ανάποδο ηλεκτρικό, κρατά μπαστούρι και κλίτσα. Και τα δύο δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να κρατά και το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Ναι, και τα δύο δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας και στον κύριο Αστέριο που λέει: καλό μεσοβδόμαδο. Υπομονή με τους αναγνώστες των φαναριών που φλερτάρουν συνέχεια με την κόρνα μας. Δεν είναι καλό, δεν είναι εκνευριστικό. Καλά. Ούτως ή άλλως εμείς το έχουμε εθνικό σπορ. Δηλαδή είναι μονάδα μέτρησης του χρόνου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το πόσο γρήγορα θα πατηθεί η κόρνα με το που θα ανάψει το φανάρι. Δηλαδή είναι κλάσματα, όχι τα κλάσματα, κλάσματα του δεκάτου του δευτερολέπτου.
1: Αλήθεια.
0: Πριν ακουστεί η πρώτη κόρνα, ας πούμε. Όλοι είμαστε με το χέρι εκεί στην κόρνα, ρε παιδί μου, να πατήσουμε. Μη είναι αυτό. Γιατί άμα. Τα φανάρια εντωμεταξύ, κανένα φανάρι δεν είναι πάνω από 2,5 λεπτά. Άντε να χάσει 2,5 λεπτά. Εντάξει, οκ. Okay. Λέμε τώρα. Λέμε.
1: Σου φαίνεται το μεταξύ, ότι έχει χάσει 2,5 χρόνια από τη ζωή σου.
0: Εμένα, εγώ έχω πει το θέμα μου, το έχω με τους άλλους που πηγαίνουν αργά, αργά με 30-40 χιλιόμετρα
1: τόσο
0: και πάνω από. Σε εμποδίζουν εσένα, έτσι σου κλείνουν τον δρόμο. Με το που ανάβει το πορτοκαλί, γκαζώνουν, περνάνε αυτοί με πορτοκαλί.
1: Αυτό το κάνουν συνέχεια στα φανάρια.
0: Μένεις εσύ.
1: Κατάλαβες από πίσω. Με πορτοκαλί.
0: Ναι, με πορτοκαλί δεν κάνει κανονικά.
1: Ναι.
0: Και άμα τρέξει με 30-40, πρέπει να φρενάρει το πορτοκαλί. Άμα τρέξει με παραπάνω. Πάνω, μπορεί να είναι επικίνδυνο να φρενάρεις, γι' αυτό μπορείς για να περάσει. Ενδεχομένως.
1: It's true.
0: Εντάξει, ναι, να τα λέμε όλα. Ναι. Ας πούμε, ξέρουμε τι συζητάμε.
1: Γιατί εντάξει, είμαστε.
0: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα για το απόλυτο θρίλερ
1: που
0: εκτυλίσσεται αυτές τις τελευταίες ώρες.
1: Με αυτόν που ξέρεις.
0: Γιατί πήγε αυτό στη CIA.
1: Αυτός, όχι, μην το λες.
0: Αυτό στη CIA. Όχι, το λέμε. Αυτό στη CIA ο διευθυντής. Πήγε στη Μόσχα, χθες ξαφνικά, εκεί που
1: καθόμασταν.
0: Λέει, έρχεται ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μόσχα.
1: Ναι.
0: Και κάτσε στο Μπούκοβο, Βουνούκοβο, ξέρω κάπως λέγεται.
1: Κάπου
0: το αεροδρόμιο.
1: Πήγε, τέλος πάντων, ναι.
0: Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά υπήρξε και μια πομπή αυτοκινήτων που είχαν διπλωματικές πινακίδες.
1: Ήταν μυστική αποστολή.
0: Αναρωτιόντουσαν όλοι.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγε, ποιος ήταν αυτός ο Αμερικανός που πήγε. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να ήρθε ο Τραμπ. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι μπορεί να ήταν ο Κούσνερ. Σιγά να μην γινόταν για τον Κούσνερ και για τον άλλον τον φίλο του.
1: Κάποια μυστική, τέλος πάντων, αποστολή.
0: Τέτοιου είδους αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ο διευθυντής της CIA. Από εκείνη την ώρα έχουν αρχίσει τα μύρια σενάρια. Το ένα, το πιο μαλακό, το πιο mild, το πιο αυτό, είναι ότι πήγε για να συντονίσει μια μεγάλη απελευθέρωση αιχμαλώτων. Γιατί το έχει πάρει πατριωτικά αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια ότι έχει συμβάλει ο συγκεκριμένος για την απελευθέρωση αιχμαλώτων και από τις δύο πλευρές για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Εντάξει. Ναι, ούτως ή άλλως γίνεται με την μεσολάβηση άλλων χωρών ή άλλων προσωπικότητων. Ξέρω εγώ, ο Αμπτάλα της Ιορδανίας ή ο Ερντογάν της Τουρκίας έχουν μεσολαβήσει για να γίνουν ανταλλαγές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό είναι το πιο απαλό. Το πιο απλό. Το δεύτερο σενάριο που κυκλοφορούν οι Ιρανοί είναι ότι πήγε για να πει στους Ρώσους να κρατήσουν αποστάσεις από το Ιράν και από τα μέτρα τα οικονομικά που τώρα αποφάσισε και θα υποτίθεται θα εφαρμόσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σταματήσουν τις δοσοληψίες με το Ιράν, γιατί θα κινδυνέψουν και κάποιοι από τους μεγαλοκαρχαρίες της Ρωσίας, αυτούς τους πρώην καγκεμπίτες ή πρώην μαφιόζους ή πρώην τους διάφορους τέτοιους που έχουν το πολύ χρήμα στην Ρωσία, ή θα κινδυνέψει και το χρηματοπιστωτικό του σύστημα, θα τυναχτούν στον αέρα οι τράπεζές τους. Είναι το δεύτερο σενάριο.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό το σενάριο,
1: ωραίο,
0: συμπληρώνεται από αυτό που διαραίουν οι Ιρανοί, ότι επικοινώνησαν οι Ρώσοι μαζί μας και υποτίθεται ότι το δέλεαρ ήταν να μην κάνουν αυτά τα πράγματα με τους Ιρανούς οι Ρώσοι και να ανοίξουν οι Ιρανοί τα στενά του Ορμούζ. Αλλά οι Ιρανοί, λέει η Τεχεράνη, το αρνήθηκαν. Γιατί, γιατί θέλουν αυτοί να δείξουν ότι.
1: Είναι σκληρή.
0: Ναι, είναι σκληρή, ρε παιδί μου. Είναι
1: άλλο.
0: Αυτό, είναι σκληρή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το τρίτο και ακόμα πιο σοβαρό όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπηρεσίες πληροφοριών τους έχουν ενημερωθεί για κάποια κίνηση που σκοπεύει να κάνει ο Πούτιν σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
1: Ωραία.
0: Για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ. Και επειδή το γνωρίζουν, πήγαν να τον προειδοποιήσουν, μην το κάνεις, γνωρίζουμε τι θέλεις να κάνεις.
1: Πάρουν ένα τηλέφωνο.
0: Κάτσε να δεις τώρα. Πώς το συνδέουν αυτό αυτοί που γράφουν αυτό το σενάριο.
1: Ναι.
0: Το συνδέουν με το γεγονός ότι η προηγούμενη ανάλογη επίσκεψη διευθυντή της

0: CIA στη Μόσχα.
1: Είχε γίνει το
0: είχε γίνει το Νοέμβριο του 2021, τρεις μήνες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έγινε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Περάσαν 4,5 χρόνια. Λέγεται λοιπόν, αυτό είναι το επικρατέστερο τώρα σενάριο που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι εμείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο λόγος που πήγε εκεί ήταν για να προειδοποιήσει τους Ρώσους: μην κάνετε αυτό που σχεδιάζετε να κάνετε σε επίπεδο Ευρώπης.
1: Αν έχει γίνει, αν υπάρχει αυτό το σενάριο και έχει πάει να τους προειδοποιήσει, φαντάζομαι και ο προηγούμενος είχε πάει να τους προειδοποιήσει, δεν τον άκουσαν.
0: Δεν τον άκουσαν, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Αυτά μας λείπανε.
0: Ναι, ούτε μπορώ να προβλέψω. Όχι. Απλά εγώ σας ενημερώνω για τα σενάρια που κυκλοφορούν σε σχέση με την επίσκεψη αυτή, η οποία εξελίσσεται σε ένα θρίλερ. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ταινία.
1: Αυτά μας λείπανε.
0: Ναι. Όλα τα είχαμε.
1: Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
0: Μπράβο. Και είναι ακόμα Τετάρτη. Κατάλαβες. Δεν είναι καν Παρασκευή.
1: Αυτό που το πεις.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Θα πάω για βουτιά.
1: Τι, αργία.
0: Όχι, θα πάω για βουτιά. Και α κάνει τη CIA ό,τι θέλει.
1: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
0: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
1: Ναι. Ρε τι πάθαμε.
0: 26 τις αίρες βαθμούς.
1: Ρε αυγουστιάτικο, ρε παιδιά. Ρε
0: ναι, εντάξει, τελειώνει Αύγουστο. Μπορεί να γίνει Σεπτεμβριάτικο, δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. τώρα που τα λέω αυτά, εντωμεταξύ, και επειδή λέγαμε πριν για τη Γερμανία, είδα στο ΜΕΡΣ που χθες θύμωσε. Είχαν μία συνεδρία για την κλιματική αλλαγή
1: στο
0: Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έχει
0: για την κλιματική αλλαγή, ναι, δεν ξέρω εγώ, για διάφορα άλλα θέματα. Αλλά αυτό ξεκίνησε γιατί βρέθηκε και τρίτο ντρόουν.
1: Γιατί από τη Λειψία.
0: Στη Λειψία, ναι. Στο αεροδρόμιο εκεί η Λειψία κάτι.
1: Ναι.
0: Θα μου πει η Άλεξ πώς προφέρεται. Λείψινγκ Άχτουνγκ. Λοιπόν, εκεί βρέθηκε ένα τρίτο ντρόουν και είπε θα το πληρώσουν, είπε ο Μέρτς.
1: Καλά είπε.
0: Ναι.
1: Καλά είπε.
0: Αλλά
1: αυτοί που ξέρει.
0: Αυτοί. Ποιοι. 5-0.
1: Εντάξει.
0: Okay. Ναι,
1: εντάξει, τώρα κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει. Δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Έχουν και αυτοί τις μυστικές υπηρεσίες.
1: Το θέμα είναι ότι ο Μέρτς γενικά θυμώνει και το παίζει βαρύ πεπών. Είχε μπει μέλλον.
0: Μην μιλάς έτσι τώρα για τον άνθρωπο.
1: Το παίζει, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το ύφος το αυστηρό.
0: Εντάξει, όχι. Έχει το. Χαμογελάει που και που. Δεν είναι σαν τη Μέρκελ. Που ακόμα και όταν χαμογελούσε.
1: Δεν χαμογελούσε.
0: Ναι, δεν. Έλεγε.
1: Νόμιζε ότι.
0: Σε έπιανε σύγκριο. Ναι.
1: Είναι πως σου λέει ένας Ιάπωνας αγαπώ.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, ο Μέρτς, όσο και να θυμώσει, δεν βγάζει αυτό που θα έπρεπε να βγάλει.
0: Ναι.
1: Δεν πιάνει. Τι να πω.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Λάιψιχ. Μας λέει ο Ιωάννης.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: Ιωάννη. Ευχαριστούμε.
0: Είστε όλοι, είστε πολύ Γερμανό.
1: Τώρα που είπα Ιάπωνες.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσω για την αγαπημένη μου πρωθυπουργό της Ιαπωνίας.
0: Για πες.
1: Την κυρία Τακαΐτσι.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι εργασιομανής, συν της άλλης.
0: Ναι.
1: Της αρέσει πάρα πολύ, όπως και του Τραμπ, γιατί ταιριάζουν σε πολλά, να τουιτάρει. Η οικονομία της βέβαια δεν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Και εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Της αρέσει λοιπόν, λέει, να εργάζεται στην πρωθυπουργική κατοικία, γιατί εκεί είναι πιο ήσυχα σε σχέση με το γραφείο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει και πολλά μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά και την ενοχλούν και αυτά. Και της αρέσει, λέει, να κάθεται μόνη της να εργάζεται. Μία μέρα λοιπόν που καθόταν μόνη της και εργαζόταν, εμφανίστηκε μια κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Και δεν τη σκότωσε την κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί φοβάται όπως εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί διαβάζει ένα μάγκα που είναι τα ιαπωνικά κόμικ. Τεχνοτροπία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαβάζει ένα μάγκα το οποίο μιλάει για τη μετερσάρκωση και.
0: Και σου λέει μπορεί η κατσαρίδα να είναι.
1: Να είναι ο μπάρμπας μου ο σκούτερ.
0: Από την κορώνη. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να είναι ο θείος.
0: Τα κανίτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τα κανίτσι. Αυτή τα κανίτσι αυτό.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Και δεν τη σκότωσε. Κάποια στιγμή όμως ενημέρωσε το προσωπικό ότι ξέρετε κάτι, είδα μια κατσαρίδα. Σήμανε συναγερμός φυσικά στην πρωθυπουργική κατοικία αμέσως για την κατσαρίδα. Είναι και οι Ιάπωνες τώρα του καθήκοντος και της ευθύνης και τα λοιπά. Τη βρήκανε, τη σκότωσαν.
0: Ναι.
1: Και αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Έγραψε η ίδια σε ανάρτηση στα social media της, γιατί λέει είχε έρθει κοντά με την κατσαρίδα και την αισθανόταν σαν φίλη.
0: Μιλάμε
1: αυτή
0: το...
1: η γυναίκα κυβερνάει την Ιαπωνία.
0: Αυτή είναι
1: εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Η τριτοτέταρτη οικονομία του κόσμου.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Δύναμη στο G αυτά. Ναι,
1: δεν υπάρχουν σταθερές πια. Εντάξει.
0: Καλημέρα στο Γιάννη από το αεροδρόμιο που μας είπε πριν για το Λάιψιχ. Ναι. Στο αεροδρόμιο της, των Ιωαννίνων έχει 15,5 βαθμούς. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ορίστε, Λάιψιχ μας λέει και η Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Ναι, την πρόλαβε. Και ο Κωνσταντίνος, Λάιψιγκ. Καλημέρα από τα Βρυλίσια. Τι γίνεται, όλοι ξέρουν. Καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης μαζί μας. Για πείτε μας, παιδιά, πώς είστε?
0: Πάρα
2: τι
0: πολύ ωραία.
2: Εκεί.
1: Κοίταξε να δεις, διάφορα θέματα που μας απασχολούν και
0: Ποικίλης ύλης. Ξεκινήσαμε την Dolly Parton και έχουμε φτάσει στον διευθυντή της CIA που πήγε στη Μόσχα. Για να καταλάβεις όλη την γκάμα.
2: Την γκάμα, νομίζω στα ίδια είμαστε λίγο.
1: Και την Ιάπωνα πρωθυπουργό που είναι φίλη με μια κατσαρίδα. Αλλά αυτό είναι.
0: Ποιο τώρα?
2: Αυτό τώρα μας σόκαρε
0: λίγο.
1: Λοιπόν, έλεγα εδώ στους ακροατές πριν, γιατί δεν είναι κάτι το που το βγάλω από το μυαλό μου. Η γυναίκα έκανε αναρτήσεις στα social media της.
0: Η πρωθυπουργός Ιαπωνίας.
1: Η κυρία Τακαϊτσι. Έκανε αναρτήσεις και είπε πώς συναντήθηκε. Συναντήθηκε σε εισαγωγικά. Δημοσιεύματα δεν σας λέω τώρα από τα νέα του Κιώτο μόνο ή του Japan Times και τέτοια. Μιλάμε για τον Independent, για αφιερώματα ολόκληρα.
0: Για την κατσαρίδα που γνώρισε στο γραφείο της.
1: Τη γνώρισε λοιπόν στο γραφείο της στην πρωθυπουργική κατοικία που της αρέσει να εργάζεται εκεί και δεν ήθελε να τη σκοτώσει την κατσαρίδα γιατί.
0: Πιστεύει στην
1: μετεσάρκωση. Και διαβάζει και ένα σχετικό μάγκα που της αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Και δεν τη σκότωσε. Το είπε όμως το προσωπικό. Τρελάθηκε και είπε κατσαρίδα Παναγία μου, τη σκοτώσανε και αισθάνθηκε πολύ άσχημα γιατί είχε έρθει κοντά, δηλαδή την αισθανόταν σαν φίλη της αυτή τη μοναξιά.
2: Τι να πεις τώρα?
0: Αυτό
2: λίγο.
0: Είναι κάτι που το παθαίνεις μόνο άμα είσαι πρωθυπουργός ή συμβαίνει και σε άλλους? Επίσης, αν θέλει, με τα έργα του μετρό που έχουν βγει, ρε παιδί μου, έχουν βγει κοπάδια. Έχει εδώ φίλους να κάνει.
1: Θα μπορούσε να έχει πολλούς φίλους.
0: Ναι, θα μπορούσε, ναι. Αυτό το πράγμα με το που γίνονται εργασίες, παιδιά, χαμός γίνεται παντού. Έχω στην γειτονιά μου, ας πούμε, χτίζανε μια καινούργια πολυκατοικία. Παιδιά, μιλάμε όλο το καλοκαίρι, όχι φέτος, πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, είχε στενάξει όλη η περιοχή. Είχε στενάξει όμως. Πού κρύβονται, τέλος
1: πάντων.
0: Δεν θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί τώρα. Είναι φυσιολογικό. Σκάβεις να χτίσεις κάτι, τι θα βρεις, αρχαία και κατσαρίδες. Τουλάχιστον τις κατσαρίδες τις βλέπεις, γιατί πολλές φορές τα αρχαία δεν τα βλέπεις.
2: Τα ευρήματα είναι δυσανάλογα.
0: Όχι, μερικές φορές τα αρχαία τα μπαζώνεις, τα κουκουλώνεις για να συνεχίσεις τον εργασίες, ας πούμε. Με τις κατσαρίδες δεν μπορείς. Βρίσκουν τον τρόπο τους. Έχουν τον τρόπο τους. Ακριβώς. Βλέπεις κάτι πολυκατοικίες και λες. Εδώ δεν θα ήταν ο Περικλής κάπου, δηλαδή δεν μπορεί. Από ναι. Τέλος πάντων.
1: Επίσης προσλάβανε ειδικούς για να διαβάσουν τα χείλη της Μελάνια και του Ντόναλτ Τραμπ στο μπιφάκι που είχαν εκεί στο τέτοιο.
2: Κάλαμε άκρη με αυτό.
1: Ακούστε, δεν χρειάζεται να προσλάβεις ειδικούς. Είναι, τα πράγματα είναι
0: τα ξέρεις,
1: ξεκάθαρα.
0: Εγώ τα
1: ξέρω,
0: αυτά
1: τα παίζω στα δάχτυλα. Ναι. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Τώρα δεν είναι όλα αυτά που γράφονται. Μην δώσετε σημασία, θα σας πω εγώ τι είπανε.
2: Έχεις το διάλογο?
1: Φυσικά τον έχω.
2: Για πες.
1: Θα σας πω, είναι κλάσικ αυτό. Δηλαδή, έχω μπει στη θέση της εγώ.
0: Ωραία.
1: Της Μελάνια. Θα σας πω.
0: Στο είναι μυαλό του Τραμπ δεν θα μπορούσε να δει πολύ εύκολα.
1: Και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Έχουν πάει σε ένα ευχάριστο γεγονός και οι δύο, έτσι. Τους βλέπουμε στην αρχή ότι είναι χαμογελαστοί. Δεν έχουν πρόβλημα και συζητάνε. Και κάποια στιγμή μπαίνει αυτή μέσα.
0: Αυτή η πέτρα

0: Λέει η είδηση σε λάθος timing. Αυτό του είπε.
1: Αυτό διάβασα και εγώ.
2: Δεν υπάρχει.
0: Αυτό. Η Σερέτη όμως είναι.
2: Παιδιά, όχι. Πάλι αυτή εδώ.
0: Τα πετάει στον κάλαθο των αχρήστων όλα αυτά.
3: Δεν είναι δυνατόν. Πληροφόρηση η Κατερίνα φαίνεται.
2: Σιγά μην δούλεγε τώρα. Θα δούλεγε. Καλή είδηση σε λάθος timing.

0: Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με πληροφορίες προς το χωριό Τζούμλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζεται κατεχόμενα από το Ισραήλ ψήπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Οι σημαίες στα δημοσιακτήρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα θα κυματίζουν με σύστιες.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Και ύστερα.
1: Και ύστερα. Πάει και το Dolly Parton.
0: Τι να κάνουμε, να, παιδιά, έτσι είναι αυτά. Στα πόσα της?
1: 80.
0: Εντάξει.
1: Μπέκα, δεν τη λες.
0: Όχι. Και μεγάλη δεν τη λες.
1: Και μεγάλη δεν τη λες.
0: Στα 80.
1: Ναι. Όταν τα πλησιάζει τα 80, δεν όλα σου να είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Μα ναι.
0: Ξερτάται σε τι απόσταση είσαι. Αλλά όταν, και όταν φτάσει εκεί, πάλι δεν σε λες ή δεν τον λες μεγάλο.
1: Κοίταξε. Αν είσαι 20, το 80 φαίνεται τεράστιο.
0: Βρεάς το 20. Αν είσαι όμως 60.
1: Αν είσαι όμως 60.
0: Εκεί
1: το 80 είναι κοντινό.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι σαν να είσαι 20.
0: Κοίταξε. Αν περάσει τα 40 και μετά.
1: Ναι. Αυτό. Αν περάσει τα 40 και
0: τα
1: μετά,
0: πάντα.
1: Οι ηλικίες μετά τα 40 είναι πολύ κοντινές.
0: Ναι, και η Dolly Parton και ο Δημήτρης Κόκοτας χθες.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ο οποίος, εντάξει, ταλαιπωρούνταν ο άνθρωπος πόσο, 2 χρόνια.
1: Κάτι παραπάνω από 2 χρόνια.
0: Πολύ.
1: 2 χρόνια και κάτι.
0: Ναι. Τώρα 2 χρόνια στο νοσοκομείο.
1: Από τότε που έπαθε, νομίζω, ένα βαρύ εγκεφαλικό ήταν.
0: Εγκεφαλικό ναι, ήταν. Αυτό,
1: από τότε και μετά.
0: Ωραία συνεννόηση. Στον αέρα.
1: Όπως μπήκε στο νοσοκομείο, ναι,
0: δεν μπόρεσε να
1: βγει,
0: ναι.
1: Η κατάστασή του ήταν πολύ δύσκολη. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να.
0: Μας ακούει ο υπολογιστής, παιδιά. Μόλις είπαμε για τον Dolly Parton, να μπροστά μας και μια ωραιότατη φωτογραφία. Καλά.
1: Από τα νιάτα.
0: Κούκλα. Κούκλα. Έτσι και λέω, και σπουδαία έτσι. Γιατί βασίλισσα τη Κάντρι και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε με δροσιά. Εμείς τουλάχιστον εδώ, παιδιά,
1: δροσιά,
0: στο βόρειο
1: κομμάτι. Δηλαδή, πόσους βαθμούς είχε?
0: 16.
1: Γιατί τώρα το ξημέρωμα, ας πούμε.
0: 16 είχε το πρωί, σου λέω 6 ναι. ώρα. Τώρα πόσο έχει, 17.
1: Τώρα έχει 17, ναι. Σιγά τα αυγά.
0: Ναι. Και λέω, αφού ήμουνα στο μετέχμιο, να κλείσω την πόρτα ή να μην την κλείσω, του μπαλκονιού εννοώ.
1: Ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν.
0: Ναι, ήμουνα,
1: δηλαδή,

0: Άντε έβαζε το πόδι λίγο μέσα από το σεντόνι. Κάπως έτσι.
1: Άντε θα σηκωθείς σε λίγο.
0: Ναι, άντε αυτό. Άσε με λέω τώρα, θα ξαγρυπνήσω και δεν θα μπορώ. Τέλος πάντων, ωραία είναι η πρωινή δροσιά, όπως και να το κάνουμε. Απλώς υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση. Από τους 15 κατέβηκε νωρίτερα, παιδιά.
1: Θα κατέβηκε.
0: Μιλάμε για το Βόρειο Εύρο.
1: Την ένιωθε στην ψύχρα, όπως ναι, και να έχει την ένιωθε στην ψύχρα.
0: Αλλά τώρα το 15άρι, ας πούμε, με το 30διάρι που έχει στην Κρήτη πρωί.
1: Διπλάσια θερμοκρασία.
0: Ναι, είναι τεράστια διαφορά. Όπως και με το 25άρι στη Χαλκιδική στο Νέο Μαρμαρά, ή με το 29άρι στην Αθήνα, ή με το 26άρι ακόμη στην Κέρκυρα. Έχει διαφοροποίηση.
1: Κοίταξε.
0: Βέβαια.
1: Το 20 με το 25 το λες, εντάξει, δεν είναι μακρινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 15 με το 20 πάλι έχει διαφορά.
0: Έχει.
1: Αλλά με το 30.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Και με το 12 έχει διαφορά.
1: Και με το 12.
0: Βέβαια. Κάτι 12 βλέπω ωραιότατα στα ορεινά.
1: Αυτή δεν είναι ψυχή. Δεν μου αρέσουν. Ωραιότατα τα λέω όλα. Το πρωί.
0: Ναι, δροσερά φέρονται.
1: Και τις μπαλκονόπορτες κλειστές.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάντως στο νότιο κομμάτι ολόκληρης της Θράκης αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κεντρικής γενικότερα βλέπουμε θερμοκρασίες που είναι σύμπλην 20, 21, 22 εκεί, έτσι.
1: Ναι. Από το σουφλί και πάνω.
0: Από το σουφλί και πάνω και από τις Σέρες και πάνω στα ορεινά,
1: ναι,
0: και από τη Δράμα και πάνω στα ορεινά, εντάξει,
1: έχει
0: το θερμόμετρο
1: είναι
0: χαμηλό και λογικό είναι. Αλλά ο καιρός θα είναι καλός, θερμοκρασίες...
1: Αρκετά ανεβασμένη και σήμερα, από ό,τι βλέπω. Θα ανέβει δηλαδή.
0: Ναι. Έχει και μετά σταθεροποιείται, είναι καλά μετά.
1: Έχει προοπτική.
0: Μετά θα έχουμε θερμοκρασίες στους 30+, μια χαρά θα είναι.
1: Κοίταξε, το μετά τελείωσε ο Αύγουστος, καλωσορίζουμε το Σεπτέμβρη.
0: Εγώ ακόμη διακοπές δεν πήγα, κάτσε. Θέλω να πω μετά τις 20 Σεπτεμβρίου.
1: Πολλοί κόσμοι δεν θα είναι καλά.
0: Και ούτε πρόκειται να τρόπο στο λέγει. Γιατί, παιδιά, είχα πάει τώρα που είπε 20 Σεπτεμβρίου. Είχαμε πάει.
1: Τον παλιό καλό καιρό.
0: Ναι, τότε. Τζίκη τα παχιά, οι μύγε παχιά, πώ τα λένε. Ναι. Και η τσέπη λίγο πιο φουσκωμένη.
1: Ήταν.
0: Πολύ πιο φουσκωμένη, όχι λίγο.
1: Άλλε εποχέ.
0: Ναι. Τότε τέλο πάντων είχαμε πάει διακοπέ γύρω στι 10 Οκτωβρίου. Πού στην Κορώνη.
1: Εποχή της δραχμής ή του ευρώ.
0: Ευρώ ήταν.
1: Ευρώ ήταν, ναι. Αρχές του ευρώ ήταν.
0: Ναι. Στην Κορώνη κάτω, έτσι. Ήταν πανέμορφο. Από εδώ φύγαμε βέβαια με μπουφάν. Εννοείται.
1: Και ζέστη.
0: Εμένα όμως με έκοψε, γιατί είμαι και έξυπνος.
1: Και πολύ με κόβει εμένα.
0: Και πήρε και σορτζάκια μαζί μου και αυτά και δεν ξέρω τι. Ναι, γιατί αφού κατεβήκαμε από τη Λάρισα και κάτω, άλλαξαν τα πάντα.
1: Τα δεδομένα.
0: Και ό,τι σου πλησιάζαμε προς τα εκεί, καλά, η παραλία γινόταν πανικός. Λες και ήταν Αύγουστος. Λέω, όχι. Άρα, πού ζούμαστε.
1: Ναι, πού ζούμαστε. Εντελώς διαφορετικός, σαν να είσαι σε άλλο πλανήτη ένα πράγμα. Ναι.
0: Η Αδριανή γιορτάζει, λέει.
1: Χρόνια
0: της πολλά. Καταγόμενη από την πόλη Αντρία, η Άντρια της Ιταλίας.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Χρόνια της πολλά λοιπόν.
0: Κάτσε όμως. Ναι. Γιορτάζει και Ναταλία. Πες μου εσύ τι θα πει Ναταλία στα λαδιά. Δεν το δείχνω. Έτσι να δούμε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Μπορείς...
0: Πού να φανταστείς. Πού να φανταστείς. Ούτε κάνουμε που θα περνούσε από το μυαλό μας. Η μέρα των Χριστουγέννων.
1: Μπα.
0: Ναταλία σημαίνει, λέει στα λατινικά, η μέρα των Χριστουγέννων. Άκουσον. Και γιατί να γιορτάζει σήμερα και ο 25 Δεκεμβρίου. Αδριανού και Ναταλία εκ Νικομιδίας. Προφανώς ζευγάρι ήταν αυτή. Για να δούμε τώρα. Δεν ξέρω. Σύζυγός του. Ναι.
1: Ζευγάρι ήταν τελικά.
0: Το διάβασα. Ζευγάρι ήταν. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Οπότε θα θυμάσαι, άμα δεις καμιά Ναταλία. Γνωστή έχουμε.
1: Αυτό νομίζω.
0: Δεν θα την πεις. Ναταλία, τι κάνεις. Η μέρα των Χριστουγέννων, τι κάνεις. Χριστουγεννούλα, πες την.
1: Μα δηλαδή. Όχι, πραγματικά. Ναι. Και δεν ξέρω κιόλας. Πιστεύω ότι μου έκανε τόσο εντύπωση ότι δεν θα το ξεχάσω. Αλλά
0: το
1: για να δούμε.
0: Τώρα, ναι. Κάθε φορά που θα βλέπω τη μια συγκεκριμένη Ναταλία που γνωρίζω.
1: Ούψη, μέρα του Χριστουγεννού.
0: Έρχεται. Λοιπόν, καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, λέει, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα τη επιχειρηματική δραστηριότητα.
1: Α,
0: ναι.
1: Έχουν αργία οι τράπεζες.
0: Έχουν. Σου λέει από εδώ και πέρα στην Αγγλία θα αρχίσει η πολύ ψύχρα, οπότε α κάνουμε καλοκαιρινή τώρα.
1: Καλοκαιρινή και αυτή στα τελειώματα καλοκαιρινή.
0: Ναι.
1: Η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σαν σήμερα λοιπόν το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με τη 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής.
0: Ωραία η κέρασο παγωτό γρανίτα. Ωραία είναι. Αν και εγώ δεν είμαι της γρανίτας, προτιμώ το παγωτό κεράσι, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά τώρα έτσι η δροσερούλα θα ήταν ωραία. Με γρανιτούλα. Κέρασο παγωτό γρανίτα.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Έχει πολύ κράτς κράτς κάνει, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: ναι. Αλλά, ναι, υπάρχουν και γρανίτες που είναι πάρα πολύ καλές όμως.
1: Δεν θα ξεχάσω την πρώτη γρανίτα.
0: Ποια είναι η πρώτη?
1: Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν.
0: Μπεμπέκο, όταν ήσουν.
1: Ποια μάρκα, αν ήταν Αγνό ή αν ήταν.
0: Τώρα δεν κάνουμε και διαφήμιση, κάτι.
1: Εντάξει, σιγά τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα πάρουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα. Σαν τριγωνικό πορτοκαλί.
0: Καλά, υπάρχουν αυτά ακόμα.
1: Τόσο μικρό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Ναι. Και σε σούπερ μάρκετ. Και
1: πορτοκάλι.
0: Πρόσφατα πήρα και δοκίμαση γιατί είδα. Το είδα και λέω πάλι, υπάρχουν αυτά ακόμα και πήρα και δοκίμαση. Ναι, κανονικά, ναι.
1: Θα το συζητήσουμε εκτεταμένα μετά για να δω που υπάρχει να πάνε πάρα.
0: Και Εθνική ημέρα σκύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Σκύλο, μα δεν βάζει σκύλο, μα δεν βάζει.
0: Ακριβώς. Τα αγαπημένα μας ζωντανά. Λοιπόν, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Τι θα κάνουμε τώρα, πού θα πάμε?
1: Βόλτα θα ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Κομωτινή θα πάμε. Καβάρα θα πάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα για Οριστιάδα δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε. Η Χρυσούλα έχει άδεια σήμερα.
0: Α, ναι. Ας μας στείλει μήνυμα αν μας ακούει.
1: Γιατί να μας στείλει μήνυμα και γιατί να μας ακούει. Κοιμάται.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Έτσι θα δούμε, ναι. Πει χθες ότι από σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: και
1: από σήμερα έχει. Θα πάμε όμως και Σέρες. Σέρες, οπότε έχουμε Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Θα βάλω ποιον έχουμε.
0: Τον Κώστα του Λουκούμι.
1: Τον Κώστα του Λουκούμι. Συνεχίζουμε να έχουμε τον Κώστα του Λουκούμι.
0: Ναι.
1: Okay. Οριστιάδα, είπαμε, η Χρυσούλα έχει άδεια.
0: Ναι.
1: Και Σέρες έχει γυρίσει η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Η Δέσποινα, η οποία σήμερα γυρνάει κανονικά. Να βλέπω και τα μηνύματα, γιατί καμιά φορά ξέρεις άνθρωπος μεγάλος, εσύ ξεχνάς.
1: Δεν είναι ότι ξεχνάς.
0: Τι κάνεις.
1: Είναι και ότι ξυπνάς κόσμο.
0: Εντάξει, κάπου ξυπνήσει τώρα. Το λες και μια καλημέρα, τι θα γίνει. Άσχημα. Καλημέρα, γι' αυτό σε πήρα. Στον ύπνο σου με έβλεπες. Καλημέρα, τι κάνεις. Είσαι πάντα καλά που λέγει το τραγούδι.

0: Βασιλική, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλά είμαι, εσύ?
0: Μπράβο, χαιρόμαστε για σένα, το ίδιο επιθυμούμε. Καλά είμαστε και εμείς.
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ να κάνω.
2: Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάμε σήμερα. Έχουμε να πούμε, έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ, το μεγάλο γεγονός βεβαίως που μας βγάζει από το καλοκαίρι και μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και στην οικονομία. Και βεβαίως το τι θα πει ο Πρωθυπουργός φέτος από το βήμα της ΔΕΘ και ποιες είναι οι δεσμεύσεις του. Βεβαίως τα συνδικάτα, οι σύλλογοι και οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 5 του Σεπτέμβρη. Εδώ η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής απευθύνει κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο για να συμμετάσχει μαχητικά σε αυτό το συλλαλητήριο και να πούμε ότι θα μπει και λεωφορείο για να μεταφερθεί να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη και όσοι θα επιθυμήσουν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο. Αναχώρηση στις 5.30 είναι στην πλατεία Χάνς η συγκέντρωση. Η αναχώρηση από την Κομωτινή θα γίνει από το Ηρώ το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Μία σειρά ερωτημάτων, πολύ σοβαρών ερωτημάτων, απευθύνει στην διοικήτρια του νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου, αντιπεριφερειάρχης μεταφορών επικοινωνιών καλών πρακτικών και εξυπηρέτησης των πολιτών στην Ξάνθη, ο κύριος Ιρφάν Χατζηγενέ. Μεταξύ άλλων πολλών ερωτημάτων, λοιπόν, ο κύριος Χατζηγενέ ρωτάει για ποιο λόγο χώροι που είχαν σχεδιαστεί και εξοπλιστεί για συγκεκριμένη διαδικασία υγιεινής και απολύμανσης έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό τους σκοπό. Με ποια τεκμηριωμένη και εγκεκριμένη διαδικασία αντικαταστάθηκε και πώς διασφαλίζεται πλέον ο διαλογισμός της ακάθαρτης από την καθαρή ροή και βεβαίως η πρόληψη της επιμόλυνσης. Εδώ μιλάει ο κύριος Χατζηγενέ για το μεγάλο εχθρό των νοσοκομείων, έτσι, που είναι οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε την έγκριση από ομόφωνα μάλιστα από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος ΤΕ Θράκης που αναφέρεται στη σχετική εισήγηση που αφορούσε τη διαδικασία διαβούλευσης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξης και επεξεργασίας πολυμεταλλικών και μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην Βουλγαρία, στην περιοχή του Ιβαϊλοβγκράντ. Είπαμε, ομόφωνα αγκρίθηκε. Ναι. Αυτή ήταν η απόφαση της επιστημονικής ομάδας, η θέση του ΤΕ μέσω της επιστημονικής του ομάδας. Στις 25 του Σεπτέμβρη έχουμε την φετινή Λευκή Νύχτα στην Κομωτινή. Έχουμε μια φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τη συνέχιση της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Μητρόπολης Κατάγκας στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Κονγκό.
0: Α, μάλιστα.
2: Λουμπουμπάση. Όπως λέμε, Πολύανθος Λουμπουμπάση.
0: Ναι, αυτό είναι. Ναι.
2: Λοιπόν, και από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων του τοπικού πληθυσμού με τις ένοπλες δυνάμεις, θα γίνει σήμερα το βράδυ στις 9, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, μια μουσική εκδήλωση υπό τον γενικό τίτλο «Μαζί στο ρυθμό», στον ίδιο ρυθμό.
0: Α, ωραίο.
2: «Στρατός και τοπική κοινωνία», στην κεντρική πλατεία λοιπόν της Ξάνθης. Είναι σαφέστατη η αλλαγή από τότε που μιλάμε πλέον για ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης και όχι για τέταρτο σώμα στρατού. Βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή μας γενικά, στο πώς στις εκδηλώσεις που κάνει, στις εκθέσεις, στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ.
0: Να σε καλά, Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την Κομωτινή. Τώρα σε λιγάκι, άλλη μια καλημέρα θα πούμε. Στην Καβάλα.

0: Πατήσαμε τον γκάζι μας και φτάσαμε ήδη στην Καβάλα τώρα, στον Κώστα του Λουκούμη.
1: Ευχαριζόμασταν κιόλας να του πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είδατε τι μαγεία είναι να βρίσκεσαι σε μερικά δευτερόλεπτα.
0: Τι λες τώρα, ναι. Τώρα, 40 χρόνια φούρνερης έχω ψήσει. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαστε. Πέσα, αντιμετωπίσαμε έτσι κάποια περιστατικά πυρκαγιάς. Ναι. Ήταν στην παραλιακή Εγνατία, κοντά στην Κάριανη του Δήμου Παγκαίου. Mm. Η φωτιά προκλήθηκε από αυτοκίνητο στο οποίο εκδηλώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μηχανική βλάβη.
0: Όχι μόνο.
2: Ναι, και ευτυχώς οι επιβαίνοντες κατέβηκαν γρήγορα, το κατάλαβαν. Στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου, ωστόσο άρπαξαν τα ξερόχορτα στο πλάι. Ναι. Ευτυχώς το μέτωπο ήταν από την πλευρά της παραλίας.
0: Ναι.
2: Και εκεί άμεσα επέμβαση της πυροσβεστικής, δύο ελικόπτερα, υδροφόρος του Δήμου Παγκαίου.
0: Προχώρησε αρκετά η φωτιά δηλαδή?
2: Ναι, έκαψε αρκετά, αλλά ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, σπίτια. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρώς, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, χθες είχε και στη Δράμα μια πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή μεταξύ Δοξάτου και Φτελιάς, και εκεί άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Δοξάτου, με υδροφόρες και μηχανήματα, ενώ με υδροφόρα συνέδραμε και ο Δήμος της Δράμας, και εκεί τέλος καλό, όλα καλά. Μάλιστα. Στο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς Καβάλα και Δράμα είναι στην κατηγορία 2 σήμερα, μέση δηλαδή, επικινδυνότητα, ωστόσο αυτό δεν λέει τίποτα, όλοι λειτουργούν με υψηλό, σαν να είμαστε στον υψηλό δίκτυο προστασίας. Στη Θάσο επίσης επιβλήθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό για χρήση συσκευής έμψησης τυρών καυσίμων. Δηλαδή πήγε να ψήσει ο άνθρωπος.
0: Τι πήγε να ψήσει?
2: Ναι, εν μέσω αντιπυρικής περίοδου.
0: Στην αυλή του, πού πήγε να ψήσει?
2: Ναι, στην αυλή, αλλά ήταν κοντά σε περιοχή που απαγορεύεται.
0: Μάλιστα, όχι... κατάλαβα. Δηλαδή... Ναι. Δεν βγήκε στο μπαλκόνι ή τέλος πάντων πίσω που έχω ένα μικρό νερό.
1: Ναι.
0: Εδώ ούτε αυτό το κάνεις τώρα τέτοια περίοδο, έτσι?
1: Με τέτοια
0: γιατί ποτέ δεν.
2: Και μάλιστα και στην Καβάλα θα είχαμε κάποιους ελέγχους στο προηγούμενο διάστημα από την πυροσβεστική, στο παλιό κυρίως, γιατί κάποιοι θέλησαν να κάνουν μπαρμπεκιού τις προηγούμενες ημέρες. Λίγο προσοχή ακόμα.
0: Ακριβώς.
2: Σε άλλες ειδήσεις, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποψήλωσης καθαρισμού χαμηλής βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας. 10 συνεργεία καθάρισαν σημεία όπως η Καλαμίτσα, το Περιγιάλι, το Παλιό, την Ιχθυόσκαλα. Και η δράση αποσκοπεί τόσο στον ευπρισπισμό των χώρων αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και θα γίνουν και άλλες δράσεις σε σημεία της πόλης. Μέχρι τη Δράμα να πάμε τώρα, που εκεί το Dramaica Youth Festival, το γνωστό μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι, ολοκληρώνεται απόψε. Γίνεται σε έναν από τους πιο όμορφους και δροσερούς χώρους της Δράμας, στα Γρασίδια, εκεί στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας. Στις 8.30 η Αντίθεσμη, μια εκρηκτική εμφάνιση που θα ανεβάσει τη διάθεση. Και λίγο μετά, στις 9.30, η Ήβη Αδάμου κλείνει το φεστιβάλ. Με την είσοδο να είναι ελεύθερη προς το κοινό. Το φεστιβάλ υλοποιείται από το τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου Δράμας με την υποστήριξη και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε παράσταση στο στο φεστιβάλ Φιλίππων, η Γη της Παγγελίας του Διπεθέ Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σήμερα στις 9 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σκηνοθεσία δραματουργία Γεωργία Μαυραγάνη. 15 ευρώ γενική είσοδος, 10 ευρώ μειωμένο για φοιτητές, μαθητές, ανέργους, άτομα με αναπηρία, τριτέκνους και πολυτέκνους. Επίσης για σήμερα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση «Μουσικές διαδρομές, την ιστορία υπό το φως του φεγγαριού» από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στις Κρινίδες, στην πλατεία Πελεκανίδη, με σκοπό την ανάδειξη της βασιλικής εκτός των τυχών, ενός σημαντικού παλαιοχριστιανικού μνημείου πέρα από το κεντρικό αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Σήμερα στις 9 στις Κρινίδες. Ενώ αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και στη Θάσο στις 31 Αυγούστου, βέβαια. Θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να το υπενθυμίσουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά και από την Καβάλα και τη γύρω περιοχή, Δράμα κτλ. Πήγαμε 31. Παιδιά, πώς περνάει η ώρα, πώς περνάνε τα χρόνια, πώς περνούν τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα.
1: Είπα, νεράκι είναι και κιλά.
0: Έτσι, έτσι. Τι ήθελες να πεις?
1: Ήθελα να πω ότι τη Χρυσούλα θα την έχουμε κοντά.
0: Θα την έχουμε, ναι. Αφού τώρα θα πώς το λέει στο χωριό μου? Θα παρουσιαστεί φανιά της.
1: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν, είμαστε τώρα Ορεστιάδα.
1: Λοιπόν, και από καβάλα Ορεστιάδα, τσουπ πίσω.
0: Ναι, σε μία μελιστάλαχτη τώρα θα πάμε. Κοπελιά που θα μας πείτε της περιοχής. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τον υπενιγμό τον κατάλαβα.
0: Έτσι, μπράβο γι' αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Τι νέα έχουμε?
2: Θα ξεκινήσω από το σουφλί, διότι εχθές ήταν εκεί ο απερχόμενος πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Μάρης, λίγες μέρες πριν ολοκληρώσει τη φοιτεία του ουσιαστικά. Άλλες 5 μέρες έχουν μείνει, γιατί από το Σεπτέμβριο αναλαμβάνει η νέα πρίτανης, η κυρία Μιχαλοπούλου. Τώρα, ο κύριος Μάρης βρέθηκε στο σουφλί μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, τον κύριο Καραμπατζάκη, ο οποίος μάλιστα προορίζεται να αναλάβει καθήκοντα την Πρίτανη Οικονομικών και Ανάπτυξης από το Σεπτέμβριο.
0: Α, ναι.
2: Είχαν συνάντηση με τον δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο στο Δημαρχείο. Συζήτησαν για το νέο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που θα λειτουργήσει στο Σουφλί, με αντικείμενο τις καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Και ο κύριος Καλακίκος απένειμε και μια τιμητική πλακέτα στον Φώτη Μάρη ως αναγνώριση της συμβολής του, όπως αναφέρει, στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής παρουσίας του Πανεπιστημίου στην περιοχή του Σουφλίου, με αφορμή βέβαια για την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου για την ίδρυση νέου τμήματος τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων στο Σουφλί. Τώρα, ο Πρίτανης επισκέφθηκε και τις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί στο Σουφλί για να παραχωρηθούν προς χρήση στο Δημοκρίτιο, γιατί εκεί θα ξεκινήσουν και οι πρώτες πανεπιστημιακές δραστηριότητες, ξεκινώντας από αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σας είπα, από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Πάμε Ορεστιάδα τώρα, γιατί ο Δήμος μας γνωστοποίησε ότι 2 έργα αγροτικής οδοποίησης μπήκαν στο στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Είναι το ένα έργο αφορά ασφαλτοστρώσεις επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποιίας στην Κλισό με προϋπολογισμό 404.500 ευρώ και το δεύτερο έργο είναι ασφαλτοστρώσεις επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποιίας Ινόης και Χειμωνίου. Εδώ ο προϋπολογισμός είναι 389.000 ευρώ και όπως λέει και ο Δήμος, ο στόχος βέβαια είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση των αγροτών είτε στις γεωργικές είτε στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους. Έχουμε μία ισχυρή σύσταση τώρα από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Εύρου προς όλους τους πολίτες, αλλά απευθύνεται κυρίως στους κυνηγούς. Και αυτό γιατί έχουμε τώρα την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου και η πυροσβεστική ουσιαστικά θυμίζει τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις. Τι λέει? Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα ή έφλεκτα υλικά.
0: Ξαναπες το αυτό, Χρυσούλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Το καλά το λέει.
0: Παιδιά,
1: αλλά
0: ακόμα το βλέπω στον δρόμο. Δηλαδή, δεν το, όπως το
2: και
0: βλέπω
2: εγώ, Γιάννη,
0: ακόμη,
2: το συνεχίζω και το
0: ναι,
2: βλέπω.
0: Και όχι μόνο τσιγάρα που είναι πολύ πολύ επικίνδυνο, πόσο μάλλον δεν τέτοια περίοδο. Εκείνα τα ποτήρια με τους καφέδες που σου έρχονται πλά στο παρμπρίζ. Παιδιά, είναι απίστευτο. Χθες.
2: Στο δρόμο πάνω μπορεί να δεις και ολόκληρη σακούλα η οποία μέσα έχει 2 και 3 ποτηράκια τέτοια πλαστικά μιας χρήσης του καφέ, ένα μπουκάλι νερό που άδειασε, το βάζουμε στη σακούλα, το κάνουμε έναν ωραιότατο κόμπο και το πετάμε από το παράθυρο.
0: Ναι, γιατί τον καταλαβαίνω βέβαια από την άλλη. Ξέρεις τώρα, λέει, αφού βρωμίζει το αυτοκίνητο δεν γίνεται, πρέπει να βγει έξω.
1: Ασχολίαστο
0: πραγματικά.
2: Και επειδή είπαμε και για τα σκουπίδια, η δεύτερη ισχυρή σύσταση είναι: δεν πετάμε τα σκουπίδια μας μέσα στα δάση.
0: Έμα πια.
2: Επίσης δεν ανάβουμε ψυσταριές μέσα στα δάση.

0: Μα τι ωραίο κομμάτι. Τι ωραίο κομμάτι.
1: Πράγμα. Και πόσο
0: λοιπόν,
1: πίσω, 1968.
0: Και πόλο πίσω, σαν σήμερα κυκλοφόρηση είπαμε, γι' αυτό και το θυμηθήκαμε. Ναι. Και είμαστε σε αίρες, βρε καλώς τα παιδιά, τα μαύρα.
1: Ελπίζω να ξεκουράστηκες, να άλλαξες παραστάσεις.
2: Έτσι ακριβώς, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και με το καλό επιστρέψαμε και να είμαστε τώρα και μαζί.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί να είμαστε να ανταμώνουμε, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε.
1: Ναι.
0: Που λέει και το τραγούδι.
2: Ναι. Λέμε εμείς οι δεσπινές.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά.
0: Καλά είμαστε.
2: Ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Δεν υπήρχαν κάποια κενά. Να πήρατε ανάσα.
0: Εντάξει. Καλοκαιρά γίνει όπως και να το κάνουμε. Ξέρεις, ξεκλέβεις. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι γίνεται.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Τώρα ούτε κατά διάνοια λέμε καλό χειμώνα.
0: Όχι, όχι, χειμώνα.
1: Βλέπεις ούτε καν το αναφέρω.
2: Ναι, το καλοκαίρι.
0: Φέτος θα έρθει λέει το Δεκέμβρη.
2: Ναι, το καλοκαίρι παρατήρησε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Και καμιά όρεξη δεν έχουμε να πούμε καλό χειμώνα.
0: Ακριβώς. Ούτε καν φθινόπωρο.
2: Ναι, ούτε καν.
1: Ναι, ναι.

0: Εξάλλου, δεν είναι πια τόσο ευδιάκριτες
1: οι διαφορετικές
0: γραμμές της εποχές. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το mood παραμένουμε, αλμύρα, καλοκαίρι, ήλιος και τα λοιπά, και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θέλω να σας πω ότι έχουμε καλά μαντάτα όσον αφορά τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, σε έκταση χαμηλής βλάστησης βέβαια, κοντά στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης. Έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο, σήμερα το πρωί μίλησαμε την πυροσβεστική. Στο σημείο έστασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τις ΣΕΡΕΣ και τους όμορους νομούς με 22 πυροσβέστες, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, Θεσσαλονίκη και Καβάλα και 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάστασης συνέδραμαν υδροφόρους του Δήμου Αμφίπολης. Η φωτιά ήταν δίπλα σε κατοικημένη περιοχή στην Παλαιοκόμη, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απομακρύνθηκε αυτός ο κίνδυνος. Δεν απειλήθηκαν δηλαδή σπίτια. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ, οι πρώτες τώρα πληροφορίες για το πόρισμα βεβαίως το βγάλουν οι αρμόδιες πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από μια αποθήκη. Θα δούμε όμως. Πάμε τώρα στο τρίτο, στο κτίριο του τρίτου γυμνασίου Σερών. Σας είχα πει παλαιότερα πως πρόκειται για ένα ιστορικό και ένα κτίριο σύμβολο για την πόλη των Σερών από το 1800, και καταβάλλονται προσπάθειες για να διατηρηθεί το κτίριο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο, πάρα πολλές γενιές έχουν τελειώσει εκεί το γυμνάσιο, παλιά ήταν φιλέων το κτίριο αυτό, σήμερα είναι γυμνάσιο. Τώρα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά, διότι στην αναστολή λειτουργίας του παλιού κτιρίου του τρίτου γυμνασίου προχώρησε ο Δήμος Σερών σε απόλυτη συνεργασία με τη Διεύθυνση Στεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση του Τρίτου Γυμνασίου Σερών. Τώρα, για να μην μπερδευτούμε, η λειτουργία στο νεότερο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να διακόπτεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, το κομμάτι που είναι το παλιό κτίριο, έως όταν έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα για τη μελέτη για την στατικότητα του κτιρίου και το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επαναλειτουργήσει για την ασφάλεια όλων, δεν θα λειτουργήσει αυτό το κομμάτι τρίτου γυμνασίου. Η απόφαση υπάρχει και μετά τα ευρήματα και τις επισημάνσεις που περιελάμβανε στο σκέλος της μελέτης στατικής επάρκειας που είχε αναθέσει εδώ και μήνες ο Δήμος Σερών. Το σχετικό έγγραφο της αναδόχου εταιρείας λέει ότι κρίνεται επιβεβλημένη μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης αλλά και μέχρι το τέλος εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων αποκατάστασης, ενίσχυσης προς τη διασφάλιση ασφάλειας των χρηστών, η αναστολή λειτουργίας του κτηρίου για την αποφυγή των χώρων για οποιαδήποτε αιτία. Μένουμε εδώ στην περιοχή του Δήμου Σερών. Να σας πω ότι ο Δήμος ανακοίνωσε την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 9 μηνών, για την κάλυψη θέσεων ορομισθείων καθηγητών εκμάθησης καλλιτεχνικών σπουδών κατά την εκπαιδευτική περίοδο 26-27. Οι προσλήψεις αφορούν τις ανάγκες λειτουργίας του μουσικού φυτωρίου, των καλλιτεχνικών δράσεων, σχολικού χορού, του γυμναστηρίου ενηλίκων, καθώς και του εικαστικού εργαστηρίου Άρτιο του Δήμου για την εκπαιδευτική περίοδο. Οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη, και μπορούν να καταθέτουν όσοι ενδιαφέρονται ως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, Λύρα και Χάλκινα κάτω από τα αστέρια, για το Σάββατο που μας έρχεται στην Αναγέννηση Σερών. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου σε 9 το βράδυ, συνδιοργανώνουν το Πολιτιστικό Σωματείο Αναγέννηση Σερών, η Ομόνια και ο Δήμος Σερών. Μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή σε 9 το βράδυ στο μαγευτικό χιονοχώρι του Δήμου Σερών. Το
1: χιονοχώρι είπες.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το πει. Δεν είναι πολύ μακριά από την πόλη των Σερών. Είναι ένα ορεινό χωριό.
1: Είναι ορεινό.
0: Ναι. Κατοικεί μόνο τους θερινούς μήνες. Είναι ένα πέτρινο.
1: Τι λες.
0: Είναι πέτρινο χωριό. Στην πλειοψηφία του θερινούς μήνες κατοικείται από βλάχους στην καταγωγή.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι εκεί τηρούν όλα τα έθιμα, τις παραδόσεις, με πολύ φροντίδα έχουν φτιάξει τα σπίτια τους με πλακόσφορτο και πέτρα. Είναι μια ομορφιά η θέα εξαιρετική και βεβαίως η δροσιά άπειρη.
1: Μάλιστα, τι ωραία, τι ωραία, μπράβο. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή 9 η ώρα στο χιονοχώρι, κάτω από το φως Αυγουστιάτικης Πανσελίνου και μέσα στη στο μοναδική ομορφιά φυσικό τοπίο.
1: Ναι.
0: Και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη μουσική βραδιά, μελωδίες, τραγούδια, λαϊκή ορχήστρα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Σερών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου.
1: Τι ωραία,
0: και
1: μπράβο.
0: Και επίσης χαιρετήσω να πάμε τώρα και στο Λευκώνα, όπου εκεί η πλειοψηφία των κατοίκων είναι πόντι, και την εκδήλωση Παρχάρια τη Καβακλή διοργανώνει ο Ποντιακός Σύλλογος Λευκώνα ο Πόντος αυτή την Παρασκευή στο Ξοκλής του Αγίου Γεωργίου. Και εδώ έχουμε ένα ωραίο γλέντι. Με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και με πολύ μεράκι από τους διοργανωτές.
1: Μπράβο τα παιδιά. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, βρε Δέσποινα. Να σε ευχαριστούμε πολύ. Άντε, καλή. Τα λέμε.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα. Αυτά και από τις Σέρες. Τώρα να πάμε να δούμε έτσι και κάποια γεγονότα του παρελθόντος.
2: 1071 και έχουμε τη μάχη του Μάτζικερ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης. Μετά την νίκη τους αυτοί, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
1: Να πάμε και στο 1346, τότε που σαν σήμερα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατήχαν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοήθησε, λένε, να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Εκτού στη μάχη του Κλεσί.
2: Ήταν το 1959 όταν η British Motors Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεξανδρος Σιγώνης. Πραγματικά και εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, Αλέξανδρος Σιγώνης.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Ακόμη και η καινούργια του τώρα βερσιόν είναι υπέροχη.
2: Είναι υπέροχη. Ναι. Απλά είναι
1: τσουχτερό. Ναι, ναι. 1968 είπαμε για τους Beatles και το τραγούδι που ακούσαμε, Beatles, και το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν. Το 83 ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής με το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.
2: Στο τμήμα.
1: Στο τμήμα, ναι.
2: 1998 και η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: 1740 και γεννέται ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, ο Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου μαζί με τον αδερφό του Ζακ, το εφήβραν.
2: Το 1743 γεννήθηκε ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ο Δάκης, αν ζούσε, σαν σήμερα θα έχει γενέθλια. Βρασίδας Χαραλαμπίδας, Χαραλαμπίδης, έτσι, σπουδαία φωνή, το 1943 έχει γεννηθεί.
2: Ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1914 όταν έφυγε από τη ζωή ο Πιότρ Νεστέροφ, ο Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση.
1: Ο Γιώργος Σουρής, σατυρικός ποιητής βεβαίως, δημοσιογράφος και εκδότης, πεθαίνει σαν σήμερα το 1919.
2: Και το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Τεξ Άβερι, ο Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά λοιπόν, ήταν αυτά, έτσι κάποια από τα σημαντικότερα, έτσι, όπως είναι πολλά.
1: Απλά είχαμε πάντως μια ωραία ευκαιρία σήμερα να κάνουμε τη βόλτα μας όπως κάθε πρωί, να μάθουμε τα νέα από την

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας, που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βοιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους, με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους

0: 1.500 με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρία τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε έναν λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου και του Δικτύου, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 26 του Αυγούστου. Νομίζω ότι όλοι ετοιμάζεστε να παρασκευάσετε φανουρόπιτες. Εγώ την έχω... Έκανες? Μόλις σχολάσει η Χερμίνα Δαμίδου, θα κάνει. Εγώ την άλλαξα όνομα. Μ' αρέσει πιο πολύ το Χερμίνα. Λοιπόν, εγώ την έκανα από τη Δευτέρα, γιατί δεν ήξερα τι θα γίνει Τρίτη ή Τετάρτη. Οπότε, επειδή υπήρχε χρόνο στη Δευτέρα, ελπίζω να μ' ακούει και η Μαρία η Μανάκα. Μαρία η Μανάκα θα την κάνει σήμερα ή αύριο μάλλον. Λοιπόν, στη χάρη του Αγίου να μας φανερώσει, και είναι θαυματουργός πραγματικά, και άμα του το ζητήσεις, σε οδηγεί είτε σε χαμένο πράγμα, αλλά και σε άλλα χαμένα πράγματα που υπάρχουν στην ζωή μας. Τα φανερώνει όλα αυτός ο Άγιος, και βλέπετε τι γίνεται κάθε φορά με τις φανουρόπιτες. Το ίδιο θα γίνει σήμερα και εδώ στην Αγία Παρασκευή που διαβάζουν τις φανουρόπιτες, αλλά και στο χωριό της Άλπης που υπάρχει ένα παρεκκλήσιο, και εκεί γίνεται χαμός εδώ στη Ροδόπη, αλλά παντού σε όλες τις εκκλησίες. Στις 7 η ώρα σήμερα θα γίνει λοιπόν αυτός ο εσπερινός, και θα διαβαστούν οι φανουρόπιτες. Λοιπόν, σε όλους να φανερώσει το καλό, τη δύναμη, τη θεραπεία, το δρόμο προς την υγεία και σε μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδας, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Κομωτινής μαζί και σήμερα έως τις 9, μαζί με τα θέατα δημοσιογραφικά. Είπαμε, η Ερμιόνη Αδαμίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε κάτι... Όχι, έχουμε από την πυροσβεστική, έχουμε στην Ελευθερούπολη, υπήρξε ένα θέμα από χθες στις 11 η ώρα το πρωί, ένα όχημα που πήρε φωτιά και επεκτάθηκε σε δάσος η φωτιά, επενέβη βεβαίως η πυροσβεστική. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένουν εκεί δυνάμεις για οτιδήποτε, μην τυχόν έχουμε καμία

0: όσο παραμένουν εκεί δυνάμεις για οτιδήποτε μην τυχόν έχουμε καμία αναζωπήρωση. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας, διακινήσεις παράτυπων μεταναστών, βλέπετε ότι έρχεται λοιπόν για μία ενδονοσοκομιακή λίμωξη και δίνει τη χαριστική βολή. Θέτεται λοιπόν μία σειρά ερωτημάτων για ακριβώς αυτό το θέμα. Ποια διαδικασία ακολουθείτε στο να αποφευχθούν οι ενδονοσοκομιακές λίμωξεις στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Σας ακούμε.
1: Κυρία Βασιλική, ως αντιπεριφερειά της καλών πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών, θεώρησα υποχρέωσή μου να θέσω δημόσια ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά άμεσα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο τομέα της απολύμανσης. Όταν βγαίνουμε να συναντηθούμε με τους πολίτες στην κοινωνία, το πρώτο πράγμα που αντικρούμε είναι αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κάποιο συγγενικό του πρόσωπο έχει πάει στο νοσοκομείο για μια μικρή επέμβαση ή για κάποια ασθένεια και δυστυχώς έχει βγει από το νοσοκομείο στο φέρετρο, να το πω έτσι ψυχρά, από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Αυτό το περιστατικό με έθεσε το ερώτημα να δημιουργήσω αυτό το ερωτηματολόγιο προς τη διοίκηση της Ξάνθης. Έκανα μια μικρή έρευνα, διότι αν δεν διασταυρώσω τα στοιχεία που χρειάζομαι για να μιλάω τεκμηριωμένα με τη διοίκηση, ποτέ δεν απευθύνω ένα ερωτηματολόγιο σε όποια πλευρά κι αν είναι. Εφόσον έκανα την έρευνά μου, διαπίστωσα ότι μέχρι το έτος του 2000 υπήρχαν δύο ειδικευμένοι υπάλληλοι στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου ό,τι και όποτε χρειαζότανε, απολυμένανε όλο τον εξοπλισμό των συγκεκριμένων, τις αίθουσες για την ασφάλεια των πολιτών και τα κρούσματα ήταν πολύ ελάχιστα μέχρι τότε. Μετά το 2000 αυτοί οι δύο υπάλληλοι δόθηκαν σε άλλες θέσεις με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη εργασία, μάλλον υποθέτω εγώ, δόθηκε σε κάποιον εργολάβο και δεν ξέρουμε αν η διαδικασία αυτή εξακολουθείται με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο για να έχουμε τις λιγότερες λοιμώξεις. Δεν είναι δυνατόν μέχρι το 2000 να είχαμε ένα συγκεκριμένο χώρο, τον ακάθαρτο, να συγκεντρώνονται δίπλα στο θάλαμο όπου θα πληθούν και είναι συγκεκριμένο ένα πλυντήριο για τα στρώματα που μπαίνει ολόκληρο το στρώμα, καθαρίζεται, απολυμαίνεται και όταν βγει από το συγκεκριμένο πλυντήριο πάει σε μια άλλη αίθουσα των καθαρών αντικειμένων. Με αυτά τις πρακτικές είχαμε μια καθαρή διαδικασία και απολυμέναμε πολύ τακτικά τα στρώματα. Και το δεύτερο, σε τακτά χρονικά διαστήματα όταν είχαμε σοβαρά κρούσματα αφαιρόντουσαν οι ασθενείς από την αίθουσα του θαλάμου ασθενείας και γινόταν ειδική απολύμανση με ένα ειδικό μηχάνημα. Σφραγιζόταν οι πόρτες και για ένα χρονικό διάστημα έμεινε κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όταν αυτές οι διαδικασίες γινόντουσαν, τα κρούσματα ήταν σχεδόν μηδενικά. Μετά το 2000 και στην περίοδο του COVID, από ό,τι βλέπουμε και είδαμε όλη η κοινωνία, τα συγκεκριμένα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν σε πολύ υψηλό βαθμό. Η επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμια βάση έχει αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και εμείς ως πολίτες της Ξάνθης και αιρετοί με την αρμοδιότητα της εγκεκριμένη έθεσα στον εαυτό μου ότι είναι σωστό να θέσουμε τα ερωτήματα μας προς τη διοίκηση και όλοι οι πολίτες της κοινωνίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να έχουν μια γνώση ποια είναι τα στοιχεία, τι μέτρα λαμβάνονται και πώς θα προστατεύσουμε αυτή την γκάγκρινα ώστε να έχουμε τα λιγότερα συμβάν.
0: Πόσος καιρός πέρασε από αυτό το συμβάν που είπατε ότι πήγε μία συμπολίτησά μας και δυστυχώς έχασε τη ζωή της? Και ήταν
1: κυρία
0: και
1: Βασιλική,
0: νέα μου είπατε.
1: Ναι, δεν μπορεί να δώσω στοιχεία διότι πρέπει πρώτα να μου δώσουν τεκμηριωμένη.
0: Πόσος καιρός πέρασε από τότε, αυτό ρωτάω.
1: Τώρα πρόσφατα έγινε. Προ λίγο ημερών, μια νέα κυρία ακούγεται στην κοινωνία της Ξάνθης. Δεν θέλω να είμαι προδικαστικός, δεν δικάζω, αλλά θέλουμε να είμαστε επίσης.

0: επιφυλακτική, να μην έχουμε στο μέλλον άλλα τέτοια κρούσματα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει για μια υποτένεια εγχείρηση, πολύ, πώς να σας πω, αθόρυβη, ναι, και να βγαίνει μέσα από το νοσοκομείο ο ασθενής και σε λίγες μέρες να ακούμε ότι αποβίωσε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας λείπει. Εμάς δεν μας θυμά ως περιφερειακή αρχή, γιατί ο περιφερειάρχης μας, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας, όσες προτάσεις γίνανε από τις διοικήσεις για τον εξοπλισμό τον ιατροτεχνολογικό, δεν έχουμε πει ποτέ όχι. Mm-hmm. Και αν βλέπετε στις εφημερίδες, θες, ναι, ανακοινώθηκε, ναι, ότι η Καβάλα, προχθές ανακοινώθηκε η Ξάνθη, η Κομωτινή, η Οριστιάδα, όσα εκατομμύρια και αν χρειάζεται για την υγεία των πολιτών, εμείς ως διοίκηση βάζουμε τα στήθη μας, δεν υπολογίζουμε το ποσό, μόνο και μόνο για να γλιτώσουμε έστω και έναν συνάνθρωπό μας. Mm. Για μας η αξία της περιφερειακής διοίκησης είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Mm-hmm. Και παλεύουμε, αγωνιόμαστε για να ζήσει ο άνθρωπος. Και όπως βλέπετε, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός της λιγοστεύει. Mm. Εμείς ως διοίκηση έχουμε βάλει στόχο να κάνουμε το παν και το δυνατόν, να κρατήσουμε όσο μπορούμε σε ένα σταθερό ποσό τον κόσμο στα χωριά τους να εργάζονται με ασφάλεια και να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είμαστε πάντα δίπλα σε οτιδήποτε χρειαστεί στα νοσοκομεία και θα είμαστε δίπλα τους μόνο και μόνο για τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Mm-hmm. Βέβαια, η καθαριότητα βρίσκεται στα χέρια των εργολάβων στα νοσοκομεία. Απλά τώρα δεν μπορώ να είμαι σίγουρη η διαδικασία υγιεινής και απολύμανσης, εάν την διαχειρίζεται κάποια υπηρεσία του δημοσίου ή οι ίδιοι οι συγκεκριμένοι εργολάβοι. Αυτό δεν είμαι ούτε εγώ έτοιμη να σας το πω με σιγουριά το τι γίνεται. Ξέρω ότι έχει φύγει η καθαριότητα, την έχουν αναλάβει οι εργολάβοι, αλλά δεν ξέρω για το συγκεκριμένο πολύ βασικό κομμάτι αυτό των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για αυτό το θέμα. Είναι τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Όπως το είπατε, πάνε για κάτι ασήμαντο και όμως υπάρχει η περίπτωση να κολλήσουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό, να πάθουν μια μόλυνση μετά από ένα χειρουργείο. Δεν παίζουμε με την αποστήρωση των εργαλείων, την ασυψία και την αντισυψία στις χειρουργικές αίθουσες και στις κλινικές. Αυτό να μας το πούνε. Γίνεται με την διαδικασία που πρέπει και ποιος την έχει αναλάβει. Είναι φορέας του δημοσίου ή ο εργολάβος που έχει αναλάβει την καθαριότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το, καλά κάνετε και το θέτετε, να το θυμηθούμε ξανά.
0: Γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το σημείο έπρεπε να επέμβω. Υπάρχει η επιστημονική ομάδα και η Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, όταν συμβεί ένα τέτοιο συμβάν, ενεργεί και ξεκινάει η Επιτροπή Λοιμόξεων να δουν από τι προήρθε, για ποιο λόγο προήρθε και ποια μέτρα πρέπει να πάρουμε για να μην ξαναπροέρθει ένας τέτοιος κίνδυνος, κυρία Βασιλική.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος δυστυχώς, αλλά πρέπει εμείς να μην του δώσουμε το έδαφος να επεκταθεί και δυστυχώς να παίρνει και ζωές. Είναι αυτός ο κίνδυνος συνυφασμένος με τα νοσοκομεία, αλλά υπάρχει και ο τρόπος, αυτό ακριβώς που λέτε, να αντιμετωπιστεί. Και περιμένουμε τώρα την απάντηση από την διοικήτρια, την κυρία Ζωή Κοσμίδου.
0: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Θέλουμε τεκμηριωμένα στοιχεία να βγουν διάπλατα στην κοινωνία, οι πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να κοιμούνται ήσυχα και όχι να πηγαίνουν στο νοσοκομείο με το φόβο εάν θα μπω θα βγω. Γιατί πίσω από κάθε αριθμό νοσοκομιακής λίμωξης υπάρχει και ένας άνθρωπος, κυρία Βασιλική. Mm-hmm. Και απέναντι στην ανθρώπινη ζωή η πρόληψη δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δευτερεύουσα υπόθεση. Mm-hmm. Για μας ως διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζηγενέ, πολύ σοβαρό το θέμα. Περιμένουμε να δούμε και την απάντηση της κυρίας Κοσμίδου. Θα μιλήσουμε φυσικά και με την κυρία Κοσμίδου. Να είστε καλά, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε αυτό το θέμα να μιλάμε επί ώρες, ναι, και ναι, να μην τελειώσει. Γιατί η έρευνα που έκανα έχει τόσα πολλά στοιχεία που είναι ατελείωτα. Όμως καλό είναι να μην προτρέχουμε, να δούμε και τις απαντήσεις της κυρίας Κοσμίδου, ναι, και μετά αν χρειαστεί και σε ένα debate με την κυρία Κοσμίδου είμαι διαθέσιμος πάντα.
1: Ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε και αυτή σε ηλικία 80 ετών από την ζωή. Μια μεγάλη ιστορία σημείωσε αυτή η γυναίκα και ως τραγουδίστρια και ως συνθέτρια και ως ηθοποιός, βέβαια την απολαύσαμε, και επιχειρηματίας, και βέβαια έγινε γνωστή για το έργο της πάνω στην country music, όπως λέμε και στο χωριό μου, στην μουσική country. Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου, η οποία είναι νευροψυχολόγος, λογοθεραπεύτρια ενηλίκων, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών στην Ξάνθη. Τα είπα όλα καλά?
1: Μια χαρά. Καλημέρα σας, κυρία Μαχαίρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή θα έρθετε στην Κομωτινή αύριο,
1: ναι.
0: Και θα... υπάρχουν άνθρωποι που σας έχουν ανάγκη, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στο σπίτι τους κάποιες από τις νόσους που αναφέραμε, ή μπορεί να είναι Parkinson ή κάποιο εγκεφαλικό, ή δυσκολίες στο λόγο και την επικοινωνία. Άνοια, ναι. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος, λοιπόν, να έρθουν κάποιοι άνθρωποι σε επαφή μαζί σας για να τους διαφωτίσετε, να τους διευκολύνετε στο έργο τους, να τους βοηθήσετε? Πώς θα γίνει αυτό? Θα βρεθείτε αύριο στην Κομωτινή σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο?
1: Όχι, αύριο εγώ και η ομάδα μου θα κάνουμε κατοίκον επισκέψεις στην Κομωτινή.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πω ότι στην Ξάνθη υπάρχει το Κέντρο Γνωστικής Νευροποκατάστασης Ενηλίκων από το 2025, από τον Ιανουάριο, το οποίο ίδρυσα μετά από 17 χρόνια εργασίας και διαμονής στη Γαλλία.
0: Εσείς ήσασταν στη Γαλλία, ναι, έτσι? Δεν ήρθατε, ναι, ξαφνικά. Δεν ήσασταν εδώ, ήσασταν στην Γαλλία και ήρθατε, αποφασίσατε να γυρίσετε πίσω και να καλύψετε. Υπήρχε αυτό το κενό, βλέποντας βέβαια και τα πράγματα και τις συνθήκες στο εξωτερικό. Δεν ήταν τα ίδια τα πράγματα στην περιοχή τη δικιά μας? Χρειαζόταν ένα τέτοιο κέντρο?
1: Ναι, πάρα πολύ. Είμαστε πολύ πίσω σε ορισμένες υπηρεσίες της φροντίδας και στην πρόσβαση. Όπως για παράδειγμα στην νευροψυχολογική εκτίμηση, στην αποκατάσταση των γνωστικών λειτουργιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα μνήμης, πέρα από μια φαρμακευτική αγωγή, ποια άλλη παρέμβαση μπορεί να έχει? Να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από το 2012 έχει δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την νοητική ενδυνάμωση. Και από το 2023 το αναφέρει ρητά ότι η γνωστική διέγερση και η νοητική ενδυνάμωση είναι οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις που πρέπει να υπάρχουν από την αρχή της διάγνωσης, για παράδειγμα. Αλλά γενικότερα οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα λόγου και άλλων λειτουργιών προσοχής, δηλαδή άνθρωποι όχι μόνο με άνοια, Πάρκινσον και εγκεφαλικό, αλλά αυτοί που έχουν πολλαπλή σκλήρυνση μετά από μια κρανιογκεφαλική κάκωση, αυτοί που έχουν φαρμακοανθεκτική επιληψία, ΔΕΠΗ για τους ενήλικες λέω τώρα, χρόνια κατάθλιψη επίσης, έχουμε και εκεί προβλήματα γνωστικά, δηλαδή μνήμης, λόγου, συγκέντρωσης, άνθρωποι που είναι μη λειτουργικοί και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους, άνθρωποι με σχιζοφρένεια επίσης, δηλαδή η λίστα αυτή είναι μεγάλη.
0: Αλήθεια, δεν ξέρω ποια λίστα είναι πιο μεγάλη.
1: Ναι, και εσείς προσφέρουμε στο κέντρο μας.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Και την υποστήριξη των φροντιστών και των οικογενειών. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ένας φροντιστής έχει έναν άνθρωπο με άνοια που αρνείται να φάει, να κάνει μπάνιο ή παρουσιάζει άλλες συμπεριφορικές δυσκολίες, εμείς εκπαιδεύουμε και καθοδηγούμε τους φροντιστές με πρακτικές εξατομικευμένες στρατηγικές, ώστε να διευκολύνουμε την καθημερινή συμβίωση και να μειωθεί το άγχος και η επιβάρυνση που συνοδεύει τη φροντίδα. Επίσης, δίνουμε...
0: Ο φροντιστής μπορεί να είναι κάποιο εξειδικευμένο άτομο ή απλά ένα άτομο από την οικογένεια, όταν
1: ο
0: λέτε φροντιστής?
1: Είναι οποιοδήποτε που φροντίζει αμυστή, μιλάμε
0: άτομο
1: για τον οικογενειακό φροντιστή, γιατί υπάρχει και επαγγελματίας, κάποιον με χρόνια νόσο ή αναπηρία, ή κάποιον που χρειάζεται μακροχρόνια φροντίδα. Μπορεί να είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά, μπορεί να είναι ένα συγγενής που έχει απομείνει στενός συγγενής, ή κάποιος φίλος. που φροντίζει. Είναι αυτός που φροντίζει τον άνθρωπο με μακροχρόνια ασθένεια.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ, σας διάκοψα. Ναι.
1: Οπότε δίνουμε και τη δυνατότητα στους φροντιστές να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους. Να μπορούν να διαχειριστούν αυτό το άγχος τους.
0: Ναι. Ναι.
1: Βέβαια, για να σας πω ότι στη Γαλλία, που είχα την τύχη εκεί να ζήσω και να εργαστώ για 17 χρόνια, η αντίληψη ότι παίρνουμε μια διάγνωση και κλεινόμαστε στο σπίτι, που με λείπει, διαπιστώνω ότι υπάρχει ακόμα στην ελληνική επαρχία τουλάχιστον, έχει πλέον αντικατασταθεί από τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, που αποτελούν βασικό κομμάτι της φροντίδας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αυτονομία, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που πάσχουν και των φροντιστών τους.
0: Αυτό λέτε εξακολουθεί αυτό να υπάρχει στην Ελλάδα και πόσο περισσότερο σε μια πόλη της περιφέρειας.
1: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, είναι πολύ κρίμα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση ομολογουμένως.
1: Πάρα πολύ.
0: Να μιλάμε εμείς και να λέμε, αλλά το πώς πραγματικά το διαχειρίζεται ο κάθε άνθρωπος που έχει το πρόβλημα... Εκεί είναι που θα πρέπει να σκύψουμε και κυρίως η ομάδα η δικιά σας έρχεται για αυτό το σκοπό. Να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάποιες κατοίκων επισκέψεις.
1: Ναι, έχουμε προγραμματίσει για αύριο. Παράλληλα οι ημερομηνίες των επισκέψεών μας στην Κομωτινή θα ανακοινώνονται κάθε φορά από το κέντρο μας και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά ώστε να ενημερώνεται για τις επόμενες ημερομηνίες που θα βρισκόμαστε στην πόλη και να προγραμματίζει το ραντεβού του.
0: Οπότε θα γίνουν κι άλλες τέτοιες επισκέψεις ή θα γίνονται και κάποιες ενημερώσεις?
1: Μπορούν να γίνουν ενημερώσεις και ομιλίες. Έχουμε ήδη μιλήσει με κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Φυσικά θα υπάρχουν και άλλες επισκέψεις, γιατί οι άνθρωποι που χρειάζονται νοητική ενδυνάμωση ή γνωστική αποκατάσταση μετά από ένα κεφαλικό και κρανοκεφαλική κάκος, όχι μόνο για τα άτομα με άνοια, θα μπορούν να έχουν τις εβδομαδιαίες συνεδρίες τους με τους συνεργάτες μας. Αυτό θα υπάρχει. Επίσης, να πούμε κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Όταν υπάρχει διαταραχή του λόγου, τότε ο ασφαλισμένος του ΕΟΠΗ έχει δικαίωμα σε 6 μήνες αποζημίωση των λογοθεραπείων. Είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό, 30 ευρώ για 2 συνεδρίες την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε για 6 μήνες. Αυτό βέβαια το δικαίωμα το έχουμε μια φορά. Έχουμε δικαίωμα στη ζωή μας να το έχουμε αυτό. Δεν είναι όπως οι φυσικοθεραπείες που ανανεώνονται, αλλά είναι και κάτι αυτό πάλι. Είναι κάτι που είναι σημαντικό.
0: Στη Γαλλία πώς είναι τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι?
1: Στη Γαλλία, όταν έχουμε χρόνια ασθένεια, η χρηματοδότηση, η αποζημίωση όλων των θεραπείων είναι στο 100%. Και υπάρχει μέχρι και ασθενοφόρο ιδιωτικό, τα λεγόμενα λευκά ταξί, που έρχονται και παίρνουν τον ασθενή από το σπίτι και τον φέρνουν στο θεραπευτικό κέντρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένας λόγος για τον οποίο δεν θα πάει κάποιος για τη θεραπεία του είναι ότι δεν υπάρχει και ένας άνθρωπος να τον,
0: μεταφέρει.
1: Να το μεταφέρει, γιατί πρέπει ο φροντιστής να αφήσει τη δουλειά του. Βλέπουμε ότι εξουθενώνονται οι φροντιστές πολλές φορές. Παρατάνε τη δουλειά τους αναγκαστικά για να φροντίσουν τον άνθρωπό τους. Οπότε στη Γαλλία υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο πλάνο φροντίδας.
0: Εδώ δεν έχουμε ακόμα τέτοιο πλάνο φροντίδας, έτσι?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ούτε στο
1: τέτοια
0: δημόσιο...
1: η χρηματοδότηση. Υπάρχει το βοήθεια στο σπίτι, που είναι και αυτό σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει, γιατί έχουν κάποιες ειδικότητες μέσα εκεί και ευτυχώς που το έχουμε και αυτό. Αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η μετακίνηση, δεν υπάρχει η αποζημίωση όλων των θεραπείων που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει η κάθε οικογένεια να βάλει από την τσέπη της.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Οικονομικά οδηγείται στην εξάντληση.
0: Και για αυτά που δικαιολογούνται πρέπει να μαζέψει ένα σωρό δικαιολογητικά για να μπορέσει να τα δικαιολογήσει και σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και με υπογραφές και με σφραγίδες και έχουμε περάσει από
1: Οπότε η γραφειοκρατία δυσκολεύει λίγο τη ζωή των ανθρώπων αυτών.
0: Ο προσωπικός βοηθός βοηθάει σε αυτό?
1: Ο προσωπικός βοηθός είναι κάτι καινούριο τώρα. Νομίζω είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Σίγουρα είναι κάτι πολύ καλό, γιατί στη Γαλλία υπάρχει αυτό ο προσωπικός βοηθός. Και με βάση τα οικονομικά, τα εισοδηματικά κριτήρια, μπορεί κάποιος να τον έχει αρκετές φορές την εβδομάδα ή και σε μόνιμη βάση. Και μακάρι να εφαρμοστεί πλήρως αυτό το μέτρο.
0: Και μάλιστα ήθελαν και περισσότερα άτομα. Η ανάγκη είναι πολύ περισσότερη από τα άτομα που τέλος πάντων θα ξεκινήσουν. Αλλά
1: βέβαια,
0: εντάξει, είναι μια πιλωτική, μια προσπάθεια καινούργια που, όπως λέτε, πρέπει να δούμε πώς θα πάει και αναλόγως, εφόσον ενισχύει και εφόσον βοηθάει, να διευρυνθεί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Η ανταπόκριση πώς είναι του κόσμου απέναντι σε αυτό, στις υπηρεσίες που εσείς προσφέρετε, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση. Mm-hmm. Λαμβάνουμε πολλά τηλεφωνήματα. Οι άνθρωποι μας λένε ότι δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει, και είναι λογικό, γιατί είναι μια καινούργια υπηρεσία. Mm-hmm. Ως υπηρεσίες νευροψυχολογίας, να πω ότι είναι οι μόνες που έχουμε σε όλο το νομό Ξάνθης και στους όμορους νομούς. Δεν υπάρχει άλλο κέντρο.
0: Και σε όλη την περιφέρεια δεν υπάρχει, γιατί ακουγόμαστε περιφερειακά τώρα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Το γνωρίζετε?
1: Δεν γνωρίζω σε άλλες πόλεις. Mm. Γνωρίζω για Ξάνθη, Κομωτινή, Καβάλα και Δράμα σίγουρα.
0: Ότι δεν υπάρχει.
1: Ότι δεν υπάρχει.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Αυτή είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης. Οπότε mm-hmm. είναι το μοναδικό στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε ένα τηλέφωνο για ανθρώπους που τυχόν ακούν αυτή την ώρα και θα χρειαστούν να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν μαζί σας.
1: Βεβαίως. Μπορούν να μας καλέσουν στο 2541-200-324 ή στο 6946-76-0681 ή μπορούν και να ψάξουν 2541-200-324 6946-76-0681 ή μπορούν και να ψάξουν και στο ίντερνετ το κέντρο γνωστικής νευροποκατάστασης ενηλίκων. Είναι kegne.gr.
0: Κέντρο γνωστικής νευροποκατάστασης ενηλίκων Ξάνθης, πώς το είπατε,
1: kegne.gr.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξέρω
1: πολύ.
0: Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε και δεν σας το ρώτησα. Μπορεί να μην γνωρίζω τόσο αυτά που πρέπει να ρωτήσω σχετικά με αυτό που το λειτουργήμά σας. Είμαστε ok ή χρειάζεται και κάτι άλλο να πούμε?
1: Είμαστε όχι πολύ καλά και μπορούμε και σε μια επόμενη
0: εννοείται, αυτό
1: συνάντηση
0: δεν το συζητάω,
1: να πούμε και περισσότερα και άλλα. Φυσικά. Που θα προκύψουν.
0: Φυσικά. Καθώς λοιπόν θα ξεκινήσετε και θα γνωστοποιείτε το έργο σας και όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαντάζομαι θα ανταποκρίνονται, θα προκύπτουν θέματα, θα προκύπτουν ζητήματα μέσω της ΕΡΤ, αν μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε στην ενημέρωση και στην ανάδειξη, βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Βεβαίως και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ακόμα μια φορά.
0: Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο να γίνει για τους ανθρώπους. Τους συνανθρώπους μας που αυτή την περίοδο πάσχουν, αλλά και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν, είτε είναι από την οικογένεια είτε όχι. Είναι μεγάλο λειτουργήμα.
1: Είμαστε
0: και
1: εδώ
0: αυτό
1: για να βοηθήσουμε.
0: Ωραία, χρειάζεται. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.

0: Για τον προσωπικό βοηθό θα έχουμε και αύριο ένα θέμα με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Θα μιλήσουμε με τον Πρόεδρο. Θα έχουμε δηλαδή συνέχεια σε αυτά τα ζητήματα που μπορούν άνθρωποι να δουν μια διευκόλυνση ή μια ενίσχυση. Εμείς είμαστε εδώ για να τα αναδεικνύουμε και να βοηθάμε όσο μπορούμε. Τώρα πάμε στο προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο και τα θέματα βεβαίως έχει να κάνει με την επένδυση εντός εισαγωγικών χρυσού στο Ροζίνο του Ιλογκραντ της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της διασυνοριακότητας ήρθε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως λέγαμε και το πρωί, η ομάδα επιστημονική του ΤΕΕ Θράκης ενέκρινε ομόφωνα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τους ανθρώπους που ήταν εκεί παρόντες. Θα ξεκινήσουμε με τον Ανέστη τον Στρατιάδη από την Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού. Θα ακούσουμε και τον κύριο Άκη Παρασκευόπουλο από το ΤΕΕ. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε.
1: Ανέστη Στρατιάδης, μέλος Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης και Εύρου ενάντια στην εξόρυξη μεταλλουργία χρυσού. Σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει σαν κύριο θέμα, για να μην πω μοναδικό, τη μεταλλουργία χρυσού που ζητείται μάλλον από τη βουλγαρική κυβέρνηση να γίνει στην περιοχή του Ροζινό, στο Δήμο του Ιβάιλοβγκραντ και στην περιφέρεια του Χάσκοβο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν μετά από την διαβούλευση η οποία έγινε στη Βουλγαρία και μετά από τις αντιρρήσεις που έθεσε ουσιαστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας και τα κατέθεσε προς τη Βουλγαρία και μετά την απάντηση της εταιρείας σε αυτήν την ακριβώς τις παρατηρήσεις που έκανε η εταιρεία, ερχόμαστε να συζητήσουμε το θέμα σαν Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια απόφαση για το αν συμφέρει στην περιοχή να γίνει αυτή η μεταλλουργία ή όχι. Αν θα έχει επιπτώσεις ουσιαστικά και σε εμάς, στην Ελλάδα, ή όχι. Εμείς λέμε ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, γιατί γίνεται δίπλα σε ένα ποτάμι, τον Λευκό Ποταμό, ο οποίος τελικά μετά από ένα-δύο χυμάρους και ποταμούς γίνεται ο Ερυθροπόταμος, ο οποίος είναι ο ποταμός δίπλα από τον Δημότικο που γίνεται στον Εύρο, και πιστεύουμε ότι οποιασδήποτε επιπτώσεις που θα υπάρχουν από τη μεταλλουργία θα είναι καταστροφικές και για τη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν τίθεται το ζήτημα, επειδή είμαστε και όμορφη περιφέρεια με αυτήν στην οποία πρόκειται να γίνει το μεταλλείο αυτό, γι' αυτό και συζητείται και από μας αυτό το ζήτημα. Υπάρχει, από ό,τι γνωρίζουμε, μια μελέτη του ΤΕΕ πάνω στη συγκεκριμένη, μια απάντηση μάλλον του ΤΕΕ πάνω στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας. Πιστεύω ότι θα είναι μάλλον αρνητική η πρόταση του ΤΕΕ, διότι είναι παρόμοια ακριβώς αυτή η μελέτη με τη μελέτη που έχει κατατεθεί κατά το παρελθόν και από τις δικές μας εταιρείες, από τις αντίστοιχες εταιρείες εδώ, από τα Χρυσορυχεία Τράκης ας πούμε, και η πρόταση ήταν αρνητική. Θα το δούμε όμως αυτό, έχει κάνει ειδική επιστημονική επιτροπή το ΤΕΕ και το πόρισμά της θα κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι αρνητική στο να γίνει μεταλλείο χρυσού στην περιοχή του Ροζινό της Βουλγαρίας και πιστεύουμε ότι το κίνημα το οποίο έχει αναπτυχθεί στη Βουλγαρία αλλά και στην Ελλάδα και είμαστε ένα σώμα, μπορούμε να πούμε, μαζί με τους συναγωνιστές μας της Βουλγαρίας, θα είναι τελικά εκείνο που θα νικήσει και δεν θα έχουμε μεγάλες επιπτώσεις στην περιοχή μας από την δημιουργία μεταλλείου στην περιοχή του Ροζινού.
2: Ολοκληρώθηκε και τυπικά πέρασε από με απόφαση της δικού σας το πόρισμα, την εισήγηση μάλλον της ομάδας εργασίας επιστημόνων που σύστησε το ΤΕΕ Θράκης για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξαιρετική δραστηριότητα στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ένα πολυσέλιδο κείμενο το οποίο τις επόμενες μέρες θα τεθεί και στην κοινωνία για να το έχει υπόψη του, το οποίο κατατέθηκε μόλις πριν από λίγο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και αφορά την αξιολόγηση της πρότασης για την εξαιρετική δραστηριότητα. Τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θέλω να σας αναφέρω είναι ότι αποτελεί κατά γενική διαπίστωση μια

0: με νερό και οξυγόνο, τα μέταλλα αυτά οξυδώνονται. Γίνεται χημική αντίδραση ουσιαστικά. Και έτσι και αλλάζουν μορφή, γίνονται πιο διαλυτά, γεγονός που αυξάνει την τοξικότητά τους.
1: Έκανε και μια παρουσίαση αυτού του εφιάλτη που θέλουν κάποιοι να μας βάλουν με το χρυσό, ο κύριος Μέτιος, έτσι λίγο να μας υπενθυμίσει του τι σημαίνει κυάνωση, η λίμνη τελμάτων ή τέλος πάντων όξινη βροχή, όλα αυτά τα οποία τα έχουμε μάθει. Πάμε να ακούσουμε στον χρόνο που μας απομένει και τους άλλους δύο επικεφαλής των παρατάξεων. Ξεκινάμε με τον κύριο Στέλιο Ηλιόπουλο από την Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία.
2: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στις 24 Αυγούστου, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, μία μέρα πριν λήξει η διαβούλευση, για να συζητήσουμε ένα θέμα που θα καθορίσει περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά το μέλλον της Θράκης για τις επόμενες δεκαετίες. Καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για διασυνοριακές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου χρυσορυχείου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Πριν ξεκινήσω όμως τη τεχνική μου εισήγηση, για την οποία με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ μέλη της παράταξης που είναι μέλη του ΤΕΕ Θράκης, αλλά και ειδικοί γεωλόγοι και υδρογεωλόγοι που είναι μέλη της παράταξής μας. Είμαι υποχρεωμένος όμως να φρεσκάρω και τη μνήμη της Περιφερειακής Αρχής, γιατί ο κ. Περιφερειάρχης στην εισήγησή του είπε ότι βρισκόμαστε εδώ, αν και είναι καλοκαίρι. Κύριε Περιφερειάρχη, τον Απρίλιο του 2026, αν θυμάστε καλά, ως Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση για το θέμα αυτό, προειδοποιώντας για τις θανάσιμες απειλές στη λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου, και η απάντηση που λάβαμε από το γραφείο σας ήταν ένα μνημείο θεσμικής αλαζονίας και πολιτικής τύφλωσης. Μας κατηγορήσατε γραπτώς για τακτική εντυπωσιασμού, για γαμπαρίγδουπες εκφράσεις, για παραπλάνηση της κοινής γνώμης και για προσπάθεια πρόκλησης δημοσιότητας. Μας καλέσατε μάλιστα τότε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σήμερα

0: Βέβαια, οι επιπτώσεις αφορούν συνολικά το λαό της Βουλγαρίας αλλά και της Ελλάδας, αφού η εξόρυξη θα επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, θα επηρεάσει αρνητικά προστατευόμενες περιοχές όπως το Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Έβρου, θα έχει καταστροφική επίδραση χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών που θα μολυνθούν από τοξικά ύδατα. Αναφέρθηκαν πολλά, δεν θα πω εγώ παραπάνω. Εκτιμάμε ότι ο λαός της Βουλγαρίας, όπως και ο ελληνικός λαός, δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα των εμβληματικών επενδύσεων που θα φέρουν θέσεις εργασίας, εντός εισαγωγικών όλα αυτά. Και στη Βουλγαρία, όπως και στη χώρα μας, επιβεβαιώνεται η σκληρή καπιταλιστική πραγματικότητα, στην οποία αυτές και άλλες επενδύσεις αποφέρουν τεράστια κέρδη στα μονοπόλια και εκτός από τον ιδρώτα των εργαζομένων, τη ζωή τους αρκετές φορές, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ειδικά σε τέτοια έργα υπάρχουν και γίνονται δυστυχώς εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα όπως τα λένε αυτοί, εργοδοτικά εγκλήματα τα λέμε εμείς. Εκτός λοιπόν από το ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων θα απομυζήσουν και τον ορυκτό πλούτο που του ανήκει και δεν αναπληρώνεται, όπως γνωρίζουμε όλοι όσον αφορά δηλαδή, το χρυσό, τα υπόλοιπα άλλα μέταλλα κτλ. Οι δύο λαοί μπορούμε σε κοινή δράση να βρεθούμε απέναντι σε αυτά τα σχέδια που υπονομεύουν τη ζωή και την υγεία μας, το μέλλον των επόμενων γενιών. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής μας ενάντια στις χρυσοθύρες τις τελευταίες δεκαετίες δείχνουν το δρόμο της συντονισμένης αντίδρασης, αποδεικνύουν ότι οι λαοί που πιστεύουν στη δύναμή τους μπορούν να καθυστερήσουν.
1: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει πεδίο έτσι κοινής δράσης μεταξύ των κατοίκων της Θράκης και εκεί στην περιοχή του Ιβαϊλόβγραντ της Βουλγαρίας. Αυτά λοιπόν αρνητική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Φεύγουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδειας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη.

0: Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του Νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ιππειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε ένα λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι ανέμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη της πόλης της Κομωτινής να δοθεί μαζικό, μαχητικό και αποφασιστικό παρόν στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, απευθύνει η ΕΝΙΔΙΚ. Η αναχώρηση από Κομωτινή θα γίνει από το σπαθί το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 12 το μεσημέρι. Σειρά ερωτημάτων απευθύνει στην διοικήτρια του νοσοκομείου Ξάνθη, Ζωή Κοσμίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, Επικοινωνιών, Καλών Πρακτικών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών στην Ξάνθη, Ιρφάν Χατζηγενέ. Μεταξύ πολλών άλλων ερωτημάτων, ο κ. Χατζηγενέ ρωτάει: για ποιον λόγο χώροι που είχαν σχεδιαστεί και εξοπλιστεί για συγκεκριμένη διαδικασία υγιεινής και απολύμανσης έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό του σκοπό, με ποια τεκμηριωμένη και εγκεκριμένη διαδικασία αντικαταστάθηκε και πώς διασφαλίστηκε πλέον ο διαχωρισμός της ακάθαρτης από την καθαρή ροή και η πρόληψη της επιμόλυνσης. Επιπλέον, ο κ. Χατζηγενέ ζητά ενημέρωση, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ανθρώπινου και τεχνικού πόρου στην προστασία των ασθενών. Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να μην αποκλειστούν παραγωγή από τις αγροτικές ενισχύσεις και τα πολυετή προγράμματα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς στη Ροδόπιος Γιούρ Φερχάτ. Ειδικότερα ζητάει την άμεση επίλυση των σοβαρών κτηματολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Εγκρίθηκε ομόφωνα από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας Επιστημόνων του ΤΕΕ Θράκης η σχετική εισήγηση που αφορούσε τη διαδικασία διαβούλευσης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκράν της Βουλγαρίας, στην οποία το ΤΕΕ τοποθετείται και εδώ αρνητικά. Όπως αρνητική ήταν η θέση του ΤΕΕ και για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία διαβούλευσης. Από τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης καλούνται οι επιτυχόντες που είχαν υποβάλει παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν στο σχολείο επιτυχίας τους ως τις 10 Σεπτεμβρίου και τις ώρες 9 με 2 το πρωί, προκειμένου να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους. Όσοι δεν ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία θα χάσουν το δικαίωμα εγγραφής τους. Στις 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να διοργανωθεί η φετινή Λευκή Νύχτα Κομωτινής και ο τοπικός εμπορικός σύλλογος μέσω της σελίδας levkinikta.gr ενημερώνει τα μέλη του για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν. Ο ιστότοπος παρέχει στους επαγγελματίες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεάν συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς στο Instagram, τη δωρεάν δημιουργία προωθητικού βίντεο, τη χρηματοδότηση εκδήλωσης και τη χορηγική συμμετοχή. Φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση διοργανώνεται την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής Κομωτινής, Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη συνέχιση της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Μητρόπολης Κατάγκας στον Λουμπουμπάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και η είσοδος είναι 5 ευρώ. Η ανώτατη στρατηγική διοίκηση Θράκης στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων του τοπικού πληθυσμού της Θράκης με τις ένοπλες δυνάμεις θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 9 το βράδυ σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση μουσική εκδήλωση υπό τον γενικό τίτλο «Μαζί στον ίδιο ρυθμό» στην κεντρική πλατεία Ξάνθης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Θα συμμετέχουν ο τραγουδιστής Γιώργος Καρυπίδης και ο χορευτικός όμιλος Ξάνθης. Το τρίτο αντάμο Μάσο Μαρτιανών διοργανώνει το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασωμάτων με καλεσμένους τον γνωστό ερμηνευτή παραδοσιακής μουσικής Σύμπνιο Γκογκίδη και το τοπικό μουσικό σχήμα Ελεύθερη Νότα. Παράλληλα θα λειτουργήσει και φέτος φωτογραφική έκθεση με φωτογραφίες εποχής, ντοκουμέντα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων στους ασωμάτους.
Ο Σύλλογος Ποντίων Ροδόπης, η Τραπεζούντα, διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο γλέντι του στο γήπεδο τέννις της Νέας Μουσινούπολης το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα πλαισιώσουν για άφθονο γέλιο ο Τάκης Μαυακίδης και ο Κυριάκος Καραγιαννίδης. Εν ώψη της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την δημιουργία του οικισμού της Νέας Καλλής της Ροδόπης, ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος γυναικών διοργανώνει μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Από δύο χωριά σε μια νέα πατρίδα». Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία του χωριού και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Επίσης τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο γυμνάσιο του χωριού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλικόμη διοργανώνει βραδιά ιστορικής μνήμης με θέμα συνεντεύξεις με εμπειρίες και βιώματα των απογόνων των προσφύγων. Θα ακολουθήσει γλέντι, τιμή εισόδου 3 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολύ...

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, Τετάρτη 26 Αυγούστου, εσίως, και εμείς θα περπατήσουμε και σήμερα, θα κάνουμε βόλτα και σήμερα, ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση και στη Σαμοθράκη θα πάμε και στο Δημότικο θα πάμε και που αλλού κάτσε, στην Αλεξανδρούπολη θα πάμε και αν κάτι προκύψει στην πορεία και εκεί θα πάμε. Είναι αγνώστου πώς το λένε ταυτότητας ο σταθμός εάν προκύψει κάποιο γεγονός έκτακτο. Συνήθως τα έκτακτα δεν είναι καλά, οπότε επευχόμαστε. Λοιπόν, Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και σήμερα, στα μουσικά περάσματα ο Γιάννης Κερλίδης, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, Ανδριανού και Ναταλίας Μαρτύρων, η Οάσα Φωσίου, την μνήμη τιμά η εκκλησία μας σήμερα που δεν έχουμε επίσης παγκόσμια ημέρα ή διεθνή ημέρα να τιμήσουμε από αυτές τις μεγάλες, έτσι, γιατί αν είναι και κάποια δεν τις γράφει όλες το ημερολόγιο μου, γράφει μόνο τις πιο σημαντικές. Οπότε σας λέω αυτό, έτσι έχει η ταυτότητα. Να πούμε ότι σήμερα είναι παραμονή της εορτής του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Φανουρίου, οπότε οι περισσότερες από εσάς, αν καταφέρουμε θα πάμε και στην Κομωτινή σήμερα για να σας δώσουμε συνταγή για φανουρόπιτα. Τι νομίζεις, εσύ κάνεις φανουρόπιτα, Δωροθέα? Α, το σχολείζα να μην χάσει η Βασιλική Μαχαίρα. Της αρέσει πάρα πολύ, κάνει και εκείνη φανουρόπιτα. Όλα, νομίζω ότι κάθε σπίτι κάνει φανουρόπιτα. Εντάξει, δεν παίρνω όρκο, αλλά τα περισσότερα σπίτια, από τα 100 σπίτια ας πούμε, είμαι σίγουρη ότι τα 90 κάνουν φανουρόπιτα. Και είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή και είναι μια πάρα πολύ ωραία γεύση και είναι και νηστίσιμη, οπότε δεν έχει αυγά και διάφορα άλλα περίεργα γάλα και τέτοια για να χαλάσει. Κρατάει δηλαδή και στον καταψύκτη και στο ψυγείο και μπορείτε να την έχετε, να τη γεύεστε για αρκετές ημέρες. Σήμερα λοιπόν

0: δύο επιχειρήσεις του τόπου μας.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Και σας περιμένουμε να απολαύσουμε το δήμερο. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ήταν ο κύριος Παρασκευάς Ολακίδης, αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Δημοτήχου. Don't close your heart.

0: Λοιπόν, μουσικές εκδηλώσεις, δύο μουσικές εκδηλώσεις, δύο όπως σχολιάζεται και γράφτηκε μεγάλες μουσικές διοργανώσεις είναι που έχουν έτσι προκαλέσει μια αναστάτωση στο νησί της Αμοθράκης. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μια αγωνία, είναι ανσταθωμένοι, κάποιοι άλλοι όχι. Το After Earth με διεξαγωγή 3 έως και 6 Σεπτεμβρίου και το Mystic Sound Gathering ή Gathering, πώς θέλετε το προφέρετε, από τις 10 έως 13 του ίδιου μήνα, με μεγάλο αριθμό επισκεπτών στο νησί και με τους τοπικούς φορείς οι οποίοι κάποιοι δεν απορρίπτουν τη διοργάνωση, ζητούν όμως να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφαλή διεξαγωγή τους. Υπάρχει μία τοποθέτηση που δημοσιοποιήθηκε, μία επίσημη θέση του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Αμοθράκης για αυτές τις μεγάλες πολιτιστικές μουσικές διοργανώσεις στο νησί. Και έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων, τον κύριο Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο, για να το σχολιάσουμε πάντα πολύ όμορφα και ωραία και με επιχειρήματα. Καλημέρα κύριε Μαματσόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Συνεχίζεται αυτή η αγωνία και η αναστάτωση στο νησί?
1: Θα έλεγα ότι μειώνεται, τουλάχιστον για μας τους επαγγελματίες, όσον αφορά την ανάγκη διασφάλισης ορισμένων βασικών προϋποθέσεων τις οποίες θέσαμε. Ναι. Για μας αυτές οι εκδηλώσεις και τέτοιου είδους εκδηλώσεις και διοργανώσεις είναι μια ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Αμοθράκης, το οποίο δεν είναι και τεράστιο εδώ που τα λέμε, και από εκεί και πέρα είναι επιπλέον έσοδα, δεδομένου ότι γίνονται σε περίοδο εκτός τουριστικής αιχμής.
0: Σωστά.
1: Και παρατείνουν έτσι και κατά κάποιο τρόπο και την τουριστική περίοδο, φέρνουν επιπλέον επισκέπτες στο νησί έξω από την περίοδο που έχουμε συνηθίσει.
0: Από την πληροφόρηση που έχετε, για τι αριθμό επισκεπτών μιλάμε για αυτές, και για αυτές τις δύο, και για τις δύο, συγγνώμη, αυτές τις μουσικές
1: διοργανώσεις? Που είπατε,
0: και τι ηλικία
1: που είπατε, έχει αυστηρό αριθμό εισιτηρίων τα 1000.
0: Τα 1000, μάλιστα.
1: Ναι, 1000 άτομα λοιπόν θα έρθουν στο νησί για το πρώτο τριήμερο, και η δεύτερη έχει λιγότερα, έχει 800 εισιτήρια, τα οποία πλησιάζουν από ό,τι μαθαίνω στο sold out που λέμε στο χωριό μας.
0: Α, δηλαδή 1800, και αυτό είναι κόφτης μετά, δεν έχει παραπάνω.
1: Ναι, ναι, είναι αυστηρά για το, από ό,τι μας είπε ο διοργανωτής, είναι αυστηρά για αυτούς τους αριθμούς οι δύο αυτές εκδηλώσεις.
0: Υπάρχει
1: δεν
0: λόγος?
1: Έχει επιπλέον. Θα έλεγα ότι το κάνει ο ίδιος για να δοκιμάσει για πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Και από ό,τι μου είπε, αν πάει καλά, θα τα αυξήσει τις επόμενες χρονιές.
0: Και σε ποιες περιοχές, σε ποιες τοποθεσίες θα πραγματοποιηθούν αυτές οι δύο διοργανώσεις?
1: Η τοποθεσία είναι μια ερημική τοποθεσία που έχει πολύ λίγα κτίσματα εκεί γύρω και πολύ λίγα σπίτια σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων.
0: Ναι.
1: Είναι στην νότια πλευρά του νησιού, στην νότιο-δυτική πλευρά του νησιού, εκεί που λέμε το ακροτήριο, ας πούμε, που βλέπει κανείς μπαίνοντας στην Καμαριώτισσα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς από κάτω. Κάτω δηλαδή, από νότια της Καμαριώτισσας προς τη θάλασσα, και είναι περίπου 2-2,5 χιλιόμετρα από την Καμαριώτισσα.
0: Είναι αυτή η περιοχή που διαβάζω, Κόφκι που λέγεται αυτή.
1: Κόφκι, ναι, Κόφκι. Να πω την αλήθεια, και εγώ δεν την ήξερα αυτή την περιοχή, αλλά την εντόπισα στο χάρτη. Είναι μια ερημική παραλιακή περιοχή που δεν έχει

0: έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, είναι μια περιοχή καλή για να γίνει ένα τέτοιο.
1: Άλλες μουσικές διοργανώσεις που γίνονται στο νησί πολυπληθείς γίνονται σε άλλες τοποθεσίες του νησιού?
0: Ναι, ναι, ναι, σε άλλες τοποθεσίες, είτε στη χώρα είτε στα θερμά λουτρά. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτή την περιοχή, πρώτη φορά γίνεται κάποια
1: υπάρχει
0: τέτοια.
1: Υπάρχει λόγος που έχει επιλέγει αυτή η περιοχή, πιστεύετε, ή από αυτά, ναι, που... Δηλαδή, γιατί να είναι σε μια απομονωμένη...
0: Θέλει να είναι απομονωμένη αυτή η περιοχή, για να μην ενοχλεί με την μουσική, δεδομένου ότι με βάση την περιγραφή των εκδηλώσεων θα υπάρχει συνεχής μουσική 24 ώρες το 24ωρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ενοχλεί τους κατοίκους και κάποιους φορείς του νησιού, ο θόρυβος ή κάτι άλλο?
0: Θα έλεγα ότι αυτό ήταν το λιγότερο που ακούστηκε, η ηχητική ενόχληση.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά ακούστηκαν διάφορες αιτιάσεις, θα έλεγα εγώ, τώρα πια, γιατί και εμείς βάλαμε κάποιες προϋποθέσεις για να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γενικά, όχι για τα συγκεκριμένα βέβαια πάρτι, αλλά γενικά εμείς το θέσαμε, και για το περιβάλλον και για την νομιμότητα και για την ασφάλεια και για την ομαλή λειτουργία του υπόλοιπου νησιού, γιατί αν έρθουν 1000 άτομα ξαφνικά είναι μια επιβάρηση, χωρίς όμως αυτό να είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο, δεδομένου ότι τον Αύγουστο από το καράβι αποβιβάζονται μπορεί και 1000 άτομα την ημέρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Αύγουστο είναι τόσο μεγάλη κίνηση, το καράβι παίρνει 1000 άτομα, μπορεί η αποβίβαση να είναι σε ένα δρομολόγιο και 1000 άτομα. Άρα δεν μιλάμε για τεράστιους αριθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτή την
1: είναι συνηθισμένο το νησί να βλέπει τέτοιο κόσμο.
0: Είναι συνηθισμένο, ακριβώς.
1: Ηλικιακά, ξέρετε, αυτοί οι ακροατές, τέλος πάντων, οι θεατές δύο τέτοιων συναυλιών, σε τι ηλικίες κυμαίνονται ή είναι κάθε ηλικίες?
0: Θα έλεγα ότι είναι νεαρής ηλικίας πιο πολύ, αλλά όχι, και ίσως και μέχρι 30 και 40 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που είδα εγώ και το άκουσα και από τον διοργανωτή, γιατί μίλησα μαζί του για να πάρω πληροφορίες, αλλά και το επιβεβαίωσα και εγώ μετά ψάχνοντας στο ίντερνετ, είναι ότι πλέον το προφίλ αυτών των επισκεπτών και αυτών των συμμετεχόντων σε τέτοιες διοργανώσεις έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ριζικά, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με αυτά που ξέραμε στην δεκαετία του 2000 που είχαμε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα δούμε εκείνες τις καταστάσεις, πιστεύω και ελπίζω, που βλέπαμε τότε.
1: Δηλαδή πείτε μας ένα παράδειγμα, τι καταστάσεις βλέπατε στο νησί τότε?
0: Τώρα να πούμε κάποιους νεαρούς οι οποίοι ήταν και για ταραξίες και για φρικιά που τους λέμε, περιθωριακούς τύπους. Τέτοια δεν θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα, γιατί όπως είδα και εγώ το προφίλ έχει αλλάξει, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν.
1: Τώρα ερώτηση, αυτά τα 1000 άτομα, ας πούμε, που θα έρθουν 3 με 6 Σεπτεμβρίου ή τα άλλα 800 που θα έρθουν 10 έως 13 του ίδιου μήνα, φάνηκε σε εσάς όχι προσωπικά, φάνηκε στα τουριστικά καταλήμματα ότι υπάρχουν κρατήσεις για τόσα άτομα?
0: Η αλήθεια είναι ότι οι κρατήσεις υπάρχουν για τις αρχές Σεπτεμβρίου αρκετές. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν
1: είναι για αυτό το σκοπό.
0: Είναι για αυτό το σκοπό. Αλλά για το δεύτερο φεστιβάλ, που είναι στα μέσα Σεπτεμβρίου, και το οποίο και στα μέσα Σεπτεμβρίου δεν είχαμε τόσες πολλές κρατήσεις, μπορώ να πω ότι άρχισαν οι κρατήσεις να αυξάνουν.
1: Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν και θα ενισχύσουν τα τουριστικά καταλήμματα του νησιού.
0: Και τα τουριστικά καταλήμματα, αλλά και τα κέντρα εστίασης και τα εμπορικά καταστήματα. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με ένα συγκεκριμένο σκοπό και έχουν και χρήματα να ξοδέψουν, ας πούμε.
1: Σε αν δεν κάνουν ελεύθερη κατασκήνωση, γενικά δεν ζουν πιο ελεύθερα με αφορμή το προφίλ τους το 2000, ας πούμε. Έρχονται να μείνουν σε ξενοδοχεία, να φάνε σε εστιατόρια και ταβέρνες.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία, μου είπε ο διοργανωτής, είναι τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν σε καταλύματα και θα ξοδέψουν στο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης, επειδή μίλησα με τον διοργανωτή όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα και γενικώς τα θέματα που τέθηκαν στην τοπική κοινωνία, το εντυπωσιακό, αυτό που εντυπωσίασε εμένα είναι ότι είχε απαντήσεις και τεχνικές λύσεις δοκιμασμένες για πολλές τέτοιες εκδηλώσεις για κάθε τι το οποίο τέθηκε από την κοινωνία την τοπική. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη να σας πω, τέθηκε στην κοινωνία τι θα γίνει με τα λύματα τόσων ανθρώπων, ναι, ας πούμε, ναι, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι.
1: Ναι.
0: Μου είπε ότι θα υπάρχουν χημικές τουαλέτες οι οποίες θα αδειάζουν από μια εταιρεία με σύμβαση σε τακτική βάση και θα απομακρύνονται τα λύματα προς το, προς το, το βιολογικό καθαρισμό της Σαμοθράκης. Επίσης, ή οπουδήποτε είναι νόμιμη η διάθεσή τους. Από εκεί και πέρα, για το νερό δεν θα χρειαστεί καθόλου νερό για, από το δίκτυο που ανησυχούσαν κάποιοι ότι θα πάρουν πολύ νερό. Θα έχει δικές του δεξαμένες και θα είναι αυτοδύναμος. Για το κέντρο υγείας που λέγανε ότι θα υπερφορτωθεί το κέντρο υγείας, μου είπε ότι θα υπάρχει μέσα στις εγκαταστάσεις ιατρείο και γιατροί συμβεβλημένοι με εξειδικευμένη εταιρεία, οι οποίοι θα παρέχουν τις πρώτες βοήθειες ή οτιδήποτε χρειαστεί στα συνήθη περιστατικά.
1: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά τα σκουπίδια, επίσης θα έχει σύμβαση με εταιρεία η οποία θα τα απομακρύνει από το χώρο και θα τα διαθέτει μαζί με τα σκουπίδια της Σαμοθράκης εκεί που διατίθενται αυτά. Γενικά,
1: έρχεται οργανωμένος, δηλαδή από όλες τις απόψεις ο κύριος αυτός,
0: εμένα,
1: ο διοργανωτής.
0: Ακριβώς.
1: Μέλη να το δούμε βέβαια αυτό.
0: Ναι, θα το δούμε. Όλο αυτό είναι υπό εξέταση και γι' αυτό είναι και αυτή η μικρής κλίμακας εκδήλωση, δεδομένου ότι μου είπε ότι έχει 20 ετή και πάνω, περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρία σε διοργάνωση δεκάδων τέτοιων εκδηλώσεων με πολύ περισσότερα άτομα. Ίσως 4 με 5.000 διοργανώνει στην Ασπροβάλτα, παραδείγματος χάρη.
1: Αχα. Το ότι επέλεξε τη Σαμοθράκη, υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που έχει επιλέξει Σαμοθράκη?
0: Επειδή ταιριάζει, φαντάζομαι, με το στυλ αυτών
1: με το
0: των
1: στυλ.
0: Ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και η ενέργεια του τόπου και γενικώς το ότι το νησί δεν έχει άλλου είδους τουριστικό πόρο, ας πούμε, εκτός σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε του κίνησε το ενδιαφέρον για μεγαλύτερα, ακόμα και για μεγαλύτερα γεγονότα.
1: Η τοπική κοινωνία, οι φορείς, αυτοί που ήταν αναστατωμένοι, καθησύχασαν με όλα αυτά. Το μεταφέρατε σε αυτούς εσείς τις απαντήσεις που λάβατε από τον διοργανωτή? Είναι καθησυχασμένοι τώρα ή?
0: Κοιτάξτε να δείτε, στα μέλη του συλλόγου το έχω μεταφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι θα διαχυθεί, δεδομένου ότι χθες μίλησα εγώ με τον διοργανωτή, ακόμα δεν προλάβαμε να το διαχύσουμε, αλλά θα το διαχύσουμε προς την τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Οι επαγγελματίες το θέλουν το γεγονός, όλοι οι επαγγελματίες του νησιού ή τουλάχιστον η συντριπτική τους πλειοψηφία. Πιστεύω ότι θα καμφθούν και οι αντιδράσεις, δεδομένου ότι και εγώ είδα κάποιον διοργανωτή ο οποίος επιδιώκει να είναι αυτοδύναμος όσον αφορά τον χώρο στον οποίο θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσουν αυτά τα φεστιβάλ, να είναι αυτοδύναμος από κάθε πλευρά και να και σύνομος όσον αφορά τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία, αλλά και η σωστή λειτουργία τέτοιων διοργανώσεων, δεδομένου ότι αυτοί που έρχονται θα πρέπει να ξανάρθουν ή τουλάχιστον να έχει καλή φήμη αυτό σαν διοργανωτής σε τέτοιες εκδηλώσεις. Άρα δεν έχει το περιθώριο αστοχιών όσον αφορά τους συμμετέχοντες, είτε αφορά σχετικά με το περιβάλλον, είτε σχετικά με τη διάθεση των λιμάτων, με το νερό. Δηλαδή, αν μείνει από νερό, παραδείγματος χάρη, αυτή η εκδήλωση είναι ζημιά και για την εικόνα του.
1: Έτσι,
0: κάτι με τα σκουπίδια παραδείγματος χάρη. Άρα,
1: καλά το, αυτό το ότι φέρνει γιατρούς, είναι οργανωμένο έτσι ένα μίνι κέντρο υγείας που φτιάχνει ας πούμε μέσα στο χώρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μέχρι
1: αυτό.
0: Και, μου λέει μέχρι και να βαγωσώστης άχω, γιατί κάποιοι μπορεί να πέσουν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή είναι τόσο οργανωμένο που εμένα με εντυπωσίασε από πλευράς οργάνωσης και, και είναι αυτοδύναμο σαν φεστιβάλ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βέβαια το θέμα είναι όλων των υπόλοιπων φορέων και εκεί εστίασε η δικιά μας ανακοίνωση. Mm-hmm. Θα πρέπει οι υπόλοιποι φορείς να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία και ζωή στο νησί. Mm-hmm. Δηλαδή το πάρκινγκ, τα αυτοκίνητα, mm-hmm. είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει ξαναλειτουργήσει για τέτοιους σκοπούς εκείνη η περιοχή. Mm-hmm. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το δουν οι αρμόδιες αρχές και ο mm-hmm. Δήμος, mm-hmm. έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ζωή στο υπόλοιπο νησί από ένα τέτοιο γεγονός.
1: Μάλιστα. 1.800 άνθρωποι είναι πάρα πολλοί, 4 μέρες στην πρώτη εκδήλωση και άλλες 4 μέρες στη δεύτερη. Θα έχει και ένα συνέδριο δημοσιογραφικό ο Σεπτέμβρης πάντως στη Σαμοθράκη, όπως γνωρίζουμε όλοι. Θα τονωθεί το νησί για τα καλά και χαιρόμαστε γι' αυτό, κύριε Ματσόφλε.
0: Και επίσης όσοι ενοχλούνται ας πούμε, από την παρουσία χιλίων ανθρώπων, ναι. θα πρέπει να σκεφτούν για 3 μέρες θα είναι αυτοί έτσι, στο νησί, mm-hmm. 1.000 άνθρωποι για 3 μέρες στο νησί, θα πρέπει να σκεφτούν ότι υπάρχουν 2,5 με 3.000 άτομα στα βουνά και στα λαγκάδια των να, θερμών να. Οι οποίοι μένουν για 3 μήνες στο εκεί. Νησί mm-hmm. και εκεί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν ανησυχούν για τη φυσιογνωμία του νησιού για εκείνους τους ανθρώπους και ανησυχούν για αυτούς ας πούμε που θα έρθουν και θα φύγουν μέσα σε 3 μέρες.
1: Οι οποίοι ελεύθεροι κατασκηνωτές, σε αυτούς δεν αναφερόμαστε τώρα?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν τηρούν και τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.
0: Ανεξέλεγκτοι επάνω στα βουνά και στα λαγκάδια, γιατί υπάρχουν και ελεύθεροι κατασκηνωτές ναι. οι οποίοι είναι σε ένα χώρο ελεγχόμενο, σε ένα χώρο ναι. Κλειστό σχετικά, ενώ υπάρχουν και 2,5 με 3.000 στα βουνά και στα λαγκάδια που δεν τους ελέγχει κανείς και ανάβουν φωτιές.
1: Οι οποίοι ανακριώσουν αυτό με πέρα,
0: το στόμα το περιβάλλον, ναι. δεν ξέρουμε οι από οποίοι... πλευράς νομιμότητας τι άλλο κάνουν. Τι παραβατικότητα έχουν. Γενικά δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κατάσταση στο νησί η οποία πολύ λίγους από μας εκνευρίζει και μας δημιουργεί πρόβλημα και αντιδρούμε.
1: Οι οποίοι αυτοί δεν ξέρω τους εντοπίζει ποτέ κανείς, δηλαδή θα μου πείτε πού να τους βρει αν είναι...
0: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια θα μπορούσε κατά τη γνώμη μου πάντα mm-hmm. Να γίνουν κάποιες επιχειρήσεις ας πούμε συντονισμένες αλλά θέλουν και πολύ κόσμο που δεν το διαθέτει το πολλούς αστυνομικούς θέλω
1: ναι,
0: να πω από το αστυνομικό τμήμα που δεν τους διαθέτει mm-hmm. το οποίο αστυνομικό τμήμα κάνει πολύ φιλότιμες προσπάθειες για να τους ελέγξει και κάνει τακτικές mm-hmm. εφόδους ας πούμε, αλλά είναι τόσο πολύ και τόσο πολύ διάσπαρτη και τέτοιο το ανάγλυφο του νησιού που πολύ δύσκολο
1: κατά
0: να,
1: την δική σας εκτίμηση πώς είναι αυτή, πόσος είναι ο ρυθμός των ανθρώπων αυτών που έτσι ζουν ελεύθερα και ανεξέλεγκτα στο νησί?
0: Κατά τη γνώμη μου είναι 2,5 με 3.000 και άλλοι τόσοι είναι στον ελεγχόμενο χώρο κάτω στην πλατιά που λέμε εκεί που είναι το ελεύθερο κάμπινγκ.
1: Αυτοί οι 2,5 με 3.000 οι ελεύθεροι από όλα ελεύθεροι ζουν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο νησί, 3 μήνες?
0: Μπορεί να εναλλάσσονται.
1: Να εναλλάσσονται.
0: Αλλά ο αριθμός τους παραμένει εκεί γύρω στους 2,5 με 3.000.
1: Και, με συγχωρείτε,
0: δηλαδή να φεύγουν κάποιοι, να έρχονται κάποιοι άλλοι.
1: Πρωινές ώρες είναι, αλλά θα το πω. Πού κάνουν την ανάγκη τους οι άνθρωποι αυτοί, έτσι στη φύση?
0: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα.
1: Έχει και γυναίκες, φαντάζομαι. Δηλαδή και οι γυναίκες πρέπει να τηρούν ναι. και μια υγιεινή, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Στα βουνά και στα λαγκάδια. Μάλιστα. Τα οποία αν τα δείτε στο τέλος της περίοδου ναι. Είναι απαράδεκτα.
1: Φρίκι. Μάλιστα. Ναι. Προφανώς έχετε συναντήσει και εσείς και οι άλλοι συντοπίτες σαμοθρακίδες έχουν συναντήσει τέτοια σημεία που αφήνουν ναι, αυτοί οι ναι. ελεύθεροι ανεξέλεγκτοι κατασκηνωτές.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε να είμαστε, μάλλον η τοπική κοινωνία να είναι ήσυχη, οι προδιαγραφές τηρούνται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του διοργανωτή, όσο το δυνατόν, θα τηρηθούν μάλλον όσο το δυνατόν καλύτερα και οργανωμένα και υπεύθυνα για τις δύο αυτές εκδηλώσεις που θα τονώσουν τελικά την οικονομία του νησιού αυτές οι 8 μέρες με 1.800 επισκέπτες. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ματσόπουλε, την ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Φέρουσε αυτή η συζήτηση με τον Τριαντάφυλλο Ματσόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης, με αφορμή αυτή την αναστάτωση που ξεκίνησε και ευτυχώς τα πράγματα λίγο έτσι καλυτερεύουν στο νησί με αφορμή αυτές τις δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό στην πορεία. Δυστυχώς το θέμα με την Αλεξανδρούπολη δεν χωράει, αλλά ίσως χωρέσει κάτι άλλο.

0: Εντάξει, θα το χωρέσουμε. Θα μάθετε κι εσείς που δεν ξέρετε, γιατί η Καταρίνα Ιζαχάκη κάνει κάτι ωραίες φανουρόπιτες. Γενικά, όσο τι μαγειρεύει, το κάνει ωραίο. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είσαι άνθρωπος της γεύσης, είσαι σεφ, μαγείρισα χρόνια και ζαχαροπλάστησα χρόνια και ξέρεις την τέχνη. Και σήμερα την ετοίμασες τη φανουρόπιτά σου ή θα την ετοιμάσεις?
1: Θα την ετοιμάσω το μεσημέρι μόλις σχολάσω,
0: ναι.
1: Γιατί είμαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Έτοιμο πολλών χρόνων η φανουρόπιτα, αγαπημένο γλυκό, νηστίσιμο, με πολύ αγνά και υλικά που έχουμε όλοι στα σπίτια μας.
0: Μπράβο. Τα θυμάσαι?
1: Να πούμε τα υλικά, βέβαια.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι ρωτάω από ένα σεφ, από μία σεφ μάλλον, ναι, συγγνώμη, πες μας.
1: Λοιπόν, αλεύρι, ναι. Και όλες τις χρήσεις, ναι. Αλλιώς φαρίνα για να φουσκώνει, αν δεν βάλουμε μπέκιν,
0: ναι.
1: Για να είναι πιο αφράτη.
0: Αφράτη.
1: Κανέλα.
0: Mm-hmm.

0: μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε σαν σήμερα λίγο το παρελθόν. Σαν σήμερα το 1071, στη σημερινή μέρα αποδίδεται η μάχη του Μαντζικέρτ. Ο σουλτάνος των Οθωμανών, ο Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών.

0: ο οποίο ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Έχουμε το 1346 να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Έχουμε από εκεί και πέρα το 1821 έχουμε τη μάχη των βασιλικών. Οι ελληνικές δυνάμεις υπό τους Πανουριά, Γκούρα και Διοβουνιώτη νικούν το στρατό του Μπεϊράν Πασά στη Φθιώτιδα, ανακόπτοντας την Οθωμανική προέλευση προς τη Νότια Ελλάδα. Έχουμε το 1920 την πιστοποίηση επισήμως της 19ης τροποποίησης του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών που κατοχυρώνει ότι το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να στερείται λόγω φύλου. Έχουμε 1959 την British Motor Corporation να παρουσιάσει το θρυλικό Mini, δημιούργημα του ελληνοβρετανού μηχανικού Alec Isigoni. Το Mini Cooper θα ακολουθήσει αργότερα, το 1961. Μια σημαντική ημερομηνία για την Ελλάδα, ψήφιση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σαν σήμερα το 1983 από το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής, το νομοσχέδιο για την ίδρυση, μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θέλουμε να μετατονομάσουμε, εμείς το ξέρουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας και το εμπιστευόμαστε ακόμη επειδή ακριβώς ξεκίνησε με όλη αυτή τη δυναμική. 2001. Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά στη Βάρκιζα την πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Μιστράλ και στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής για τρίτη φορά όμως, γι' αυτό δεν είναι και τόσο σημαντική ημερομηνία, ήδη το έχει κάνει άλλες δύο φορές. Βεβαίως θα ήθελα να πω ότι σαν σήμερα είναι μία από τις ημέρες η οποία μας φέρνει πίσω στις 26 Αυγούστου του 1883 μία από τις βιαιότερες ηφαιστειακές εκρήξεις της καταγεγραμμένης ιστορίας, αυτό του ηφαιστείου Κρακατώα στο στενό της Σούντα ανάμεσα στην Ιάβα και στη Σουμάτρα. Η ισχυρότερη έκρηξη παρήγαγε ένα ήχο που ακούστηκε σε απόσταση χιλιάδων χιλιόμετρων, προκάλεσε ατμοσφαιρικά κύματα πίεσης που ταξίδευαν επανειλημμένως γύρω από τη γη. Και θεωρείται ως ισχυρότερη έκρηξη ως προς τον ήχο που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Μάλιστα η ενέργειά της έχει εκτιμηθεί σε περίπου 200 μεγατόνους TNT, δηλαδή περίπου 13.000 φορές την εκρηκτική ισχύ της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα. Μία εκτίμηση που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στη συλλογή χαρτών του Χάρβαρντ. Και μετά ακολούθησε και ένα τεράστιο τσουνάμι βέβαια και μιλάμε για πάρα πολλούς χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους είτε από την έκρηξη είτε από το τσουνάμι που ακολούθησε. Υπάρχουν καταγραφές κάποιων που ήταν στα πλοία που κινούνταν και μιλάνε για τους περισσότερους άντρες των πλοίων να έχουν προβλήματα με τα τύμπανά τους από την έκρηξη αυτή και τον ήχο. Άλλαξε προσωρινά η έκρηξη αυτή την ατμόσφαιρα και το κλίμα της γης, μεταμόρφωσε ολόκληρη την περιοχή του στενού της Σούντα και άφησε ένα αποτύπωμα που καταγράφηκε σε όλο τον πλανήτη. Μεγαλύτερη ίσως έκρηξη ηφαιστείου, καταγεγραμμένη έκρηξη ηφαιστείου στον κόσμο. Σήμερα βλέπω το εορτολόγιο Αδριανός Αδριανή και Ναταλία, όμως αύριο έχουμε τον Άγιο Φανούριο και το λέω γιατί αύριο, γιατί σήμερα φτιάχνουν τις φανουρόπιτες, η Γιώτα την έφτιαξε χθες τη φανουρόπιτα, δεν έφερε, αύριο θα φέρει. Σήμερα θα την πάει η εκκλησία και αύριο θα την φέρει. Να, τη διαδικασία μας τη λέει η Γιώτα. Άρα φτιάχνουμε σήμερα τη φανουρόπιτα με 9 συστατικά. 9 ή 11 είναι.
1: 7 δεν μπορούσε να είναι. Όχι.
0: Ένας Άγιος σχεδόν σύγχρονος καταγράφηκε, έγινε γνωστός από τη Ρόδο μετά το 15ο αιώνα, έχω την αίσθηση. Έχει την φήμη ότι βρίσκει από αντικείμενα. Εγώ θα λέω καλύτερα να βρει αυτό που χάνουμε συνήθως, ανθρωπιά, σε αγάπη, σε εκτίμηση, σε υπομονή. Αυτά να ζητήσουμε από τον Άγιο Φανούριο, γιατί τα άλλα που τα χάνουμε θα τα βρίσκουμε και με διαφορετικό τρόπο στη ζωή μας. Την ουσία να ψάξουμε και να ζητήσουμε για όσους θεωρούν ότι μπορούν να το βρουν μέσω της φανουρόπιτας, σαν τη Γιώτα που θα πάει και στην εκκλησία σήμερα, τη φανουρόπιτα, να βρούμε αυτά τα πράγματα που έχουμε χάσει και μας κάνουν να είμαστε ο ένας με τον άλλον επιθετικοί και να δυσκολευόμαστε, ενώ μπορούμε να ζήσουμε όμορφα και ωραία και να είμαστε μια χαρά μεταξύ μας και μια χαρά και με τον εαυτό μας.

0: ρίζος. Μόλις γίνεται πράσινο, δηλαδή για τους οδηγούς, πρέπει ο οδηγός να περιμένει αν περνάει κόσμος στο μνημείο εκεί του Αποστόλου Παύλου, στο βήμα του Αποστόλου Παύλου. Και μετά από 50 μέτρα έχει και μία ακόμα διάβαση, και μετά από 50 μέτρα έχει άλλη μία διάβαση, και μετά τον κυκλικό κόμβο έχει άλλη μία διάβαση. Και γενικώς στην Καβάλα αγαπάμε τις διαβάσεις, θέλει να προσέχουμε όμως, οι οδηγοί κυρίως. Οι διαβάσεις είναι για τους πεζούς, οπότε πρέπει να τους σεβόμαστε έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να, όπου βρίσκονται. Και δεν τρέχουμε, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Η πόλη αυτή την περίοδο έχει
1: δεν
0: αρκετή κίνηση.
1: Δεν μπορείς να τρέξεις ούτως ή άλλως. Δηλαδή και κάποιες στιγμές που μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, δεν θα κερδίσεις κάτι.
0: Ναι, ναι, δεν έχει νόημα.
1: Δεν θα κερδίσεις τίποτα και να τρέξεις μέσα στην πόλη.
0: Και ειδικά Τρίτη απόγευμα, Τρίτη βράδυ στην Καβάλα, με το πλοίο να έχει έρθει και να υπάρχει όλη αυτή η κίνηση. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει το περιστατικό. Αυτά θα τα διερευνήσει
1: η
0: αστυνομία. Το παιδί να είναι καλά, 14 χρονών, το κοριτσάκι.
1: Θα κατέβει και βόλτα με την παρέα της.
0: Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση και αυτή.
1: Επειδή βρέθηκα στο σημείο για το ρεπορτάζερ, μίλησα με κόσμο που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Είχε τις αισθήσεις της η κοπέλα όταν την έβαλαν στο φορείο οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ. Ήταν σοκαρισμένη όμως. Και
0: φυσικά
1: τραυματίστηκε στο πόδι.
0: Ήταν σοκαρισμένο, φυσικά. Ναι. Ξεκίνησε η κυνηγετική περίοδος και η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Δράμας απευθύνει μια ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες για τη νέα κυνηγετική περίοδο να προσέχει, γιατί υπάρχει αντιπυρική περίοδος, οπότε οι άνθρωποι που θα κινηθούν στα βουνά θα πρέπει
1: να είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί,
0: να είναι ιδιαίτερος
1: για το πώς κινούνται.
0: Ακριβώς, για τις δραστηριότητες γενικότερα εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων. Δεν πετάμε με ένα τσιγάρο ή άλλα έφπλεκτα υλικά, φαντάζομαι το ξέρουμε αυτό. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές ή φωτιά για μαγείρεμα, δεν χρησιμοποιούμε κατά τη θύρα όπλα που έχουν βίσμα από ύλη από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
1: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση καλούμε το 199 ή το 112, ζητά τη συνεργασία των κυνηγών και όσων κινούνται για οποιοδήποτε λόγο μέσα στις δασικές εκτάσεις.
1: Αλλά φαντάζομαι είναι άνθρωποι που ξέρουν πώς να κινηθούν, έχουν την εμπειρία. Ναι. Πολλοί πάνε σε παρέες.
0: Και είναι και εθελοντές, οι περισσότεροι από αυτούς είναι και εθελοντές.
1: Και επίσης οι κυνηγοί προστατεύουν τα δάση. Δεν είναι. Μου διαφεύγει η λέξη τώρα. Επιρρεπεί στο λάθος, αν δεν το πω έτσι.
0: Όχι, προστατεύουν.
1: Προστατεύουν, προσέχουν τα δάση και ενημερώνουν πολλές φορές πρώτοι για τυχόν περιστατικό.
0: Μα τα δάση σώζονται από τους ανθρώπους που λειτουργούν μέσα στα βουνά κυρίως και μέσα στα δάση, και έχοντας χάσει πολύ μεγάλο ποσοστό όλων αυτών των δραστηριοτήτων που κάποτε γινόταν σε δασικές εκτάσεις, γύρω από δασικές εκτάσεις, μειώνοντας και τον πληθυσμό στα χωριά και όλες αυτές τις δραστηριότητες, είναι ο λόγος που ξεσπά μια δασική φωτιά και πλέον δεν έχουμε γνώση του δάσους και το δάσος δεν προστατεύεται πλέον. Ακόμη και οι άνθρωποι υλοτόμοι, οι κυνηγοί και άλλοι που κινούνται μέσα στο δάσος είναι οι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες και στην πυροσβεστική, και είναι και αυτοί που αντιλαμβάνονται πρώτοι μια δασική πυρκαγιά εφόσον βρίσκονται εκεί στο χώρο.

0: Τώρα βλέποντας και τις ειδήσεις που το δελτίο ειδήσεων από τον Εύρο, βλέπουμε ότι η σύσταση αυτή των πυροσβεστικών υπηρεσιών είναι, φαντάζομαι, σε όλους τους νομούς, γιατί βλέπω σύσταση και των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ναι, του νομού Εύρου, με αφορμή την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου προς τους πολίτες. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, έφλεκτα υλικά, δεν αφήνουμε σκουπίδια, δεν ανάβουμε ψυσταριές, δεν χρησιμοποιούμε όπλα από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά. Mm-hmm. Αναφέρεται στην υπόμνηση της πυροσβεστικής που ζητάει την συνεργασία φυσικά και την υποστήριξη των κυνηγών. Και να διευκρινίσω, γιατί μας διευκρίνησε φίλος ακροατής που προφανώς είναι και κυνηγός, ότι ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος, αλλά στον κάμπο, μέσα στις δασικές εκτάσεις, η κυνηγητική περίοδος ξεκινάει από τις 15 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Να το πούμε και αυτό, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με κάποιον από τους κυνηγητικούς συλλόγους. Θα το πούμε, θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι ισχύει και τι δεν ισχύει, μέσα από τα μάτια των ίδιων θα το δούμε. Σήμερα είναι μια μέρα κατά την οποία υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις για το βράδυ εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Είναι αυτά που λέμε συνήθως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά επειδή σπρώξαμε τα ραντεβού μας,
1: ναι,
0: και με τον Δήμαρχο
1: της Προσεξάνης
0: και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Καβάλας, τον κύριο Μαρκόπουλο, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να πούμε ότι...
1: Για σήμερα στις Κρινίδες, στην πλατεία Πελικανίδη.
0: Ναι, αυτό θα το πούμε και με τον κύριο Μαρκόπουλο στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να πω ότι αν βρίσκεστε στον Εύρο, εκεί το θεατρικό εργαστήρι της Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Δημοτήχου για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, απόψε θα εμφανιστεί στο Λόφο Καλέ. Η θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα, τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία του Άκη Τσονίδη, που έχει παρουσιαστεί σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και εδώ στην περιοχή

0: παράσταση απόψε. Υπάρχει παράσταση και στο
1: Αρχαίο
0: Θέατρο των Φιλίππων, στο φεστιβάλ. Είναι η γη της επαγγελίας του Διπεθέ Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Παρουσιάζεται στις 9 σε δραματουργία της Γεωργίας Μαυραγάνη και πρόκειται για την ιστορική συγκυρία του κλεισίματος των λιγνητικών εργοστασίων και την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Ένα θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και από την πλευρά της τέχνης και του θεάτρου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχουμε και το Thramaica Youth Festival, αυτό το πάρτι των νέων.
1: Ολοκληρώνεται σήμερα.
0: Και σήμερα μπορείς να τα πεις τα ονόματα αυτών που παρουσιάζονται.
1: Ναι, στις 8.30 στη σκηνή ανεβαίνουν οι αντίθεσμοι. Και λίγο αργότερα στις 9.30 η Ήβια Δάμου ρίχνει αυλαία στο φετινό Thramaica Youth Festival.
0: Στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας.
1: Διοργανώνεται από το τοπικό συμβούλιο νέων.
0: Ιδιαίτερα,
1: σε συνεργασία με τους ΟΤΑ.
0: Ιδιαίτερα είναι ωραίος χώρος για τη δράμα. Παραδοσιακός χώρος ο δραστηριός για να πας στη δράμα και να ευχαριστηθείς κάτω από τα πλατάνια.
1: Αντικουνουπικό βάλτε.
0: Αντικουνουπικό πάντα μαζί σας. Εγώ να πω ότι εχθές η ταινία η οποία εδώ έγινε, παρουσιάστηκε από την κινηματογραφική Λέσχετο στην Καβάλα, στο Ζέφυρο, τα έσοδα της οποίας θα πάνε στο σύλλογο αυτής μου, πήγε πολύ καλά, πάρα πολλοίς κόσμος. Έξτρα καρέκλες, βοηθήθηκε ο σύλλογος, αυτό θέλω να πω, και να τις κυνηγάτε αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Και εμείς σας αφήνουμε τώρα, γιατί πρέπει νομίζω να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Γιώτα.
1: Οπωσδήποτε.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον Μπρεντ να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
2: Ο καιρός.
3: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη της πόλης της Κομωτινής να δοθεί μαζικό, μαχητικό και αποφασιστικό παρόν στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, απευθύνει η ΕΝΙΔΙΚ. Η αναχώρηση από Κομωτινή θα γίνει από το σπαθί το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 12 το μεσημέρι. Σειρά ερωτημάτων απευθύνει στην διοικήτρια του νοσοκομείου Ξάνθη, Ζωή Κοσμίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, Επικοινωνιών, Καλών Πρακτικών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών στη Ξάνθη, Ιρφάν Χατζηγενέ. Μεταξύ πολλών άλλων ερωτημάτων, ο κ. Χατζηγενέ ρωτάει: για ποιον λόγο χώροι που είχαν σχεδιαστεί και εξοπλιστεί για συγκεκριμένη διαδικασία υγιεινής και απολύμανσης έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό του σκοπό, με ποια τεκμηριωμένη και εγκεκριμένη διαδικασία αντικαταστάθηκε και πώς διασφαλίστηκε πλέον ο διαχωρισμός της ακάθαρτης από την καθαρή ροή και η πρόληψη της επιμόλυσης. Επιπλέον, ο κ. Χατζηγενέ ζητά ενημέρωση, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ανθρώπινου και τεχνικού πόρου στην προστασία των ασθενών. Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να μην αποκλειστούν παραγωγοί από τις αγροτικές ενισχύσεις και τα πολυετή προγράμματα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς στη Ροδόπιος Γιούρ Φερχάτ. Ειδικότερα ζητάει την άμεση επίλυση των σοβαρών κλιματολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Εγκρίθηκε ομόφωνα από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας Επιστημόνων του ΤΕΕ Θράκης η σχετική εισήγηση που αφορούσε τη διαδικασία διαβούλευσης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκράν της Βουλγαρίας, στην οποία το ΤΕΕ τοποθετείται και εδώ αρνητικά. Όπως αρνητική ήταν η θέση του ΤΕΕ και για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία διαβούλευσης. Από τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης καλούνται οι επιτυχώντες που είχαν υποβάλει παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν στη σχολή επιτυχίας τους ως τις 10 Σεπτεμβρίου και τις ώρες 9 με 2 το πρωί, προκειμένου να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους. Όσοι δεν ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία θα χάσουν το δικαίωμα εγγραφής τους. Στις 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να διοργανωθεί η φετινή Λευκή Νύχτα Κομωτινής και ο τοπικός εμπορικός σύλλογος μέσω της σελίδας lευkinikta.gr ενημερώνει τα μέλη του για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν. Ο ιστότοπος παρέχει στους επαγγελματίες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεάν συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς στο Instagram, τη δωρεάν δημιουργία προωθητικού βίντεο, τη χρηματοδότηση εκδήλωσης και τη χορηγική συμμετοχή. Φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση διοργανώνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής Κομωτινής, Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη συνέχιση της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Μητρόπολης Κατάγκας στον Λουμπουμπάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και η είσοδος είναι 5 ευρώ. Η ανώτατη στρατηγική διοίκηση Θράκης στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων του τοπικού πληθυσμού της Θράκης με τις ένοπλες δυνάμεις θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 9 το βράδυ σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση μουσική εκδήλωση υπό τον γενικό τίτλο «Μαζί στον ίδιο ρυθμό» στην κεντρική πλατεία Ξάνθης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Θα συμμετέχουν ο τραγουδιστής Γιώργος Καρυπίδης και ο χορευτικός όμιλος Ξάνθης. Το τρίτο αντάμωμα Ασωματιανών διοργανώνει το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασωμάτων με καλεσμένους τον γνωστό ερμηνευτή παραδοσιακής μουσικής Σύμπνιο Γκογκίδη και το τοπικό μουσικό σχήμα Ελεύθερη Νότα. Παράλληλα θα λειτουργήσει και φέτος φωτογραφική έκθεση με φωτογραφίες εποχής, ντοκουμέντα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων στους ασωμάτους.
Ο Σύλλογος Ποντίων Ροδόπης, η Τραπεζούντα, διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο γλέντι του στο γήπεδο τένις της Νέας Μουσινούπολης το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα πλαισιώσουν για άφθονο γέλιο ο Τάκης Μαυακίδης και ο Κυριάκος Καραγιαννίδης. Εν ώψη της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την δημιουργία του οικισμού της Νέας Καλής της Ροδόπης, ο Τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών διοργανώνει μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Από δύο χωριά σε μια νέα πατρίδα». Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία του χωριού και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Επίσης τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο γυμνάσιο του χωριού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλικόμη διοργανώνει βραδιά ιστορικής μνήμης με θέμα συνεντεύξεις με εμπειρίες και βιώματα των απογόνων των προσφύγων. Θα ακολουθήσει γλέντι, τιμή εισόδου 3 ευρώ. Κυρίες και κύριοι.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Ξεκινάει και την λειτουργία της η Ελληνική Βουλή. Έχουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που αύριο θα είναι στην Θεσσαλονίκη για τις συντάξεις χειρίας. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, είναι η δήλωση που έχει γίνει. Θα μπορούσε να λήξει βέβαια πολύ πιο νωρίτερα. Επιλέχθηκε αυτή η στιγμή όμως για συγκεκριμένους λόγους και θυμίζουμε ότι έχουμε μια προεκλογική περίοδο. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Θεοδωρικάκος έχει σημειώσει ότι υποστηρίζουμε 282 παραγωγικές επενδύσεις σε Μακεδονία και Θράκη με 500 εκατομμύρια ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο, πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας και οι περισσότερες στη βιομηχανία, είναι η δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στην Κρήτη, στα νότια της Κρήτης, νέα επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια της Κρήτης, στους 250 διασωστέντες μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα και να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από μια ωραία μπάντα και ένα τραγούδι που έχει το τίτλο «Αβερμπάν».

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, ένα κοινό τραγούδι των Βαλκανίων λαών σε πάρα πολλές διαφορετικές διασκευές. Εδώ το ακούσαμε από την Ευγενία Γαΐδη Πανταζόγλου, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Γιάννη Νοτιά και τον Παύλο Μαγκό. Όλα τα παιδιά περίπου της Ξάνθης και η Ευγενία Γαΐδου Πανταζόγλου μαζί με τον Γιάννη τον Νοτιά. Κάτοικοι του Δήμου Αυδείων, μουσικοί που παράγουν, ζουν σε εκείνες περιοχές και παράγουν σε εκείνο το τόπο. Με αυτούς τους μουσικούς λοιπόν θα πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αυδείων, τον Γιώργο Τσοτηρίδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι τελειώνει έτσι μια περίοδος του καλοκαιριού και αύριο από ό,τι έχουμε μάθει θα είστε στην Θεσσαλονίκη στην απογευματινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όπου αναμένεται να πέσουν στο τραπέζι και προτάσεις από την πλευρά του Δήμου Αυδείων. Τι θεωρείτε εσείς σημαντικό που πρέπει να γίνει στην περιοχή μας και σε εθνικό επίπεδο, το οποίο όμως που θα συνδυάζεται και με τα τοπικά πράγματα?
1: Πριν ένα περίπου μήνα από το γραφείο του Πρωθυπουργού και από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κιουλέκα, ζητήθηκε από όλους τους Δήμους Μακεδονίας και Θράκης να υποβάλουν προτάσεις, τρεις συγκεκριμένα στον αριθμό με κατηγοριοποίηση και συνήθως προτεραιότητες του κάθε Δήμου. Προφανώς όλοι οι Δήμοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, μιας και υπάρχει ενδιαφέρον από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης, και υποβάλαν όλοι οι Δήμοι και πιθανόν αυτά εξετάστηκαν και πιστεύω ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που έχουμε αύριο στις 4 η ώρα στην Θεσσαλονίκη θα έχει μπροστά του τις προτάσεις, θα τις έχει αξιολογήσει με τους συνεργάτες τους και από εκεί πέρα θα δώσει και μια απάντηση αν μπορούν να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις όλων των δημάρχων Μακεδονίας και Θράκης.
0: Τώρα, εσείς από τη δική σας πλευρά, τι έχετε βάλει στην πρώτη τριάδα έτσι, και στα τοπικά αλλά και αυτά που συνδυάζονται με τα εθνικά?
1: Ο Δήμος Αυδείων αυτή τη στιγμή σαν πρώτη προτεραιότητα έχει την κατασκευή του νέου μουσικού και ειδικού σχολείου στον οικισμό της Διομήδειας, μια και οι κτηριακές υποδομές έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες. Πάντα σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη αλλά και τον Βουλευτή Ξάνθης, τον Σπύρο, τον Τσελιγκύρη, που όλο αυτό το διάστημα ενδιαφέρθηκε για την κατασκευή του νέου μουσικού ειδικού σχολείου και όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος Αυδείων τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το τοπικό ρημοτομικό, το οποίο είχε ολοκληρωθεί, το κτηριολογικό πρόγραμμα, την ανάθεση στις κτηριακές υποδομές προκειμένου να γίνουν οι μελέτες. Έχει μείνει μόνο η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, γιατί το ποσό είναι 17 εκατομμύρια ευρώ, 12 εκατομμύρια ευρώ για το νέο μουσικό σχολείο που αφορά όλη την Ξάνθη και 5 εκατομμύρια για το ειδικό σχολείο.
0: Αυτό περιμένετε ως απάντηση αύριο, να δείτε τι θα γίνει.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά τα χρήματα φυσικά είναι δύσκολο να απορροφηθούν από την περιφέρεια, γιατί ξέρετε το κονδύλι για τα σχολεία μπορεί να είναι 30 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια για όλους τους Δήμους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οπότε πρέπει κάποια χρήματα να βρεθούν και από το Υπουργείο Εσωτερικών και με παρέμβαση ήδη σαν Δήμαρχος Αυδείρων έχω ενημερώσει το γραφείο του Πρωθυπουργού ότι έχουν ολοκληρωθεί μελέτες, ψάχνουμε τη χρηματοδότηση. Πρόκειται για δύο καινούργια σχολεία που αφοράνε όλο το νομό Ξάνθης, και το μουσικό και το ειδικό σχολείο, το οποίο αφορά για 350 μαθητές για το μουσικό σχολείο και 60 για το ειδικό σχολείο. Τελείωσαν μετά από τόσο διάστημα οι μελέτες και είμαστε στη διαδικασία της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του έργου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα, γιατί εμείς επενδύουμε στην εκπαίδευση και στο μέλλον που είναι τα παιδιά αυτού του τόπου και πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σχολεία. Τόσο το μουσικό σχολείο μας κάνει περήφανος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι γνωστό όχι μόνο το Χατζηδάκι, όπως λέγαμε παλιά, το Μάνος Χατζηδάκης που γίνεται το φεστιβάλ τώρα Ξάνθη Πόλης Ονείρων, αλλά έχει γίνει γνωστή και η Ξάνθη μέσα από το μουσικό σχολείο, και το ειδικό σχολείο αφορά μια ειδική κατηγορία σχολείο, το οποίο αναφέρεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και νομίζω ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα πάντα σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υφυπουργό Εσωτερικών και τον Περιφερειάρχη και φυσικά τον Βουλευτή Ξάνθης Σπύρο Τζιλιγκύρη, και σύντομα θα δημοπρατήσουμε το καινούριο, τα δύο καινούργια σχολεία. Το δεύτερη προτεραιότητά μας έχει σχέση με τα λουτρά της Ποταμιάς, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μετά την επίσκεψη που κάναμε στην Υπουργό Τουρισμού, την Όλογα, την Κεφαλογιάννη, και συνεννοηθήκαμε όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Δήμος. Ήδη έχει αναθέσει την αναγνώριση του φυσικού πόρου σε εταιρεία, προκειμένου να δούμε ότι το νερό είναι κατάλληλο και για ποιες παθήσεις, και έχουμε ξεκινήσει και την διαδικασία για να βγάλουμε το σήμα του ΕΟΤ, το οποίο απαιτείται, για να βγάλουμε στη συνέχεια όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για να κατασκευαστεί κάτι καινούριο από την αρχή στα λουτρά της Ποταμιάς και να λειτουργήσουν όχι όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, να μπορεί κάποιος να κάνει ένα απλό μπάνιο 20 λεπτά, αλλά να μπορεί και να μείνει εκεί, να υπάρχει και εστιατόριο, να υπάρχουν και άλλες υποδομές, μεγαλύτερες πισίνες ή ατομικοί λουτήρες, και νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει με σωστά βήματα και σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Τουρισμού. Και όπως ξέρετε, πρέπει σε αυτό μέσα, πέρα από το Δήμο Αυδείρων, να γίνει και η παραχώρηση από την ΕΤΑΒ στο Δήμο Αυδείρων.
0: Εκεί έχουμε εξέλιξη.
1: Ήταν πάρα πολύ θετική η Υπουργός, θα μας βοηθήσει αρκεί να κάνουμε τις ενέργειες που έχουμε συνεννόηση. Τις έχουμε συνεννοηθεί και τις έχουμε ξεκινήσει και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και πολύ σύντομα θα έχουμε και γι' αυτό θετική απάντηση από την ΕΤΑΒ. Και το τρίτο είναι, νομίζω ότι προέκυψε μέσα από κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν όσον αφορά και αφορά τις μαθητικές κατασκηνώσεις των Αυδείρων, οι οποίες από το 21, από την εποχή του COVID, δεν λειτουργούν οι μαθητικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά, και πάντα σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη και τον Βουλευτή θα ζητήσει ο Δήμος Αυδείρων να παραχωρηθούν οι κατασκηνώσεις που ανοίγουν στο Υπουργείο Παιδείας στον Δήμο Αυδείρων, γιατί θα λειτουργήσει ο Δήμος Αυδείρων αυτές τις κατασκηνώσεις τόσο για παιδιά όσο και για να φιλοξενεί κάποια άτομα. Τα κτίρια υπάρχουν, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς θέλουμε την παραχώρηση για να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση και με τον στρατηγό εδώ, ο οποίος μπορεί και αυτός να βοηθήσει για κάποια πράγματα, εργασίες που θα γίνουν εκεί πέρα. Και νομίζω από το να ερημώσουν οι μαθητικές κατασκηνώσεις, γιατί 5 τελευταία χρόνια δεν λειτουργήσαν, αν τις πάρει ο Δήμος Αυδείρων, που είναι θετική, και η Διευθύντρια Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας τα παραχωρήσουν, νομίζω ότι θα είναι προς το καλό όλης της τοπικής κοινωνίας, τόσο για τα παιδιά όσο και για μεγαλύτερους που μπορούμε να φιλοξενούμε στα κτίρια τα οποία υπάρχουν και δεν λειτουργούν τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Νομίζω ότι εδώ δεν έχουν διαφωνίες. Είναι το πιο εύκολο από τα τρία που έχω την αίσθηση ότι θα πάρετε και θετική απάντηση, έτσι όπως το ακούω τουλάχιστον εγώ. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτά είναι τα τοπικά. Υπάρχει κάτι που είναι και εθνικό και τοπικό και συνδυάζεται και έρχεται ως πρόταση στο τράπεζο του Πρωθυπουργό, στη συζήτηση?
1: Κοιτάξτε, εμείς μας ενδιαφέρουν οι τοπικού ενδιαφέροντες. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά γενικού ενδιαφέροντες, υπάρχουν οι βουλευτές, υπάρχουν προβλήματα τα οποία για την τοπική κοινωνία αφορούν, αλλά εγώ τα εξειδίκευσα όσον αφορά τον Δήμο Αυδείρων. Η ανάπτυξη της Θράκης έχει τεθεί κατά διαστήματα, έχει παίζει και είπαν θα γίνουν κάποια πράγματα, όπως και για τον Εύρο και για την Ξάνθη. Είχαμε υποβάλει κάποιες προτάσεις, αλλά βλέπω ότι τα γενικού ενδιαφέροντος ότι καθυστερούν να υλοποιηθούν. Δηλαδή πιο πολύ δίνεται προτεραιότητα για τον Εύρο, και σωστά δίνεται για τον Εύρο, αλλά ένα βασικό που θα μπορούσαμε να πούμε, που το έχουμε πει σε αυτά που έρχονται υπουργοί, από το γραφείο του Πρωθυπουργού, τίποτα άλλο, είναι για την ανάπτυξη του λιμανιού του Πορτολάγος,

Εμείς κατάμε αυτές τις επισημάνσεις, εκεί είναι εκεί, βλέπουμε, επιβλέπουμε και εμείς να επιστρέψουν τα νέα παιδιά που είναι πιο δημιουργικοί, έχουν πιο μεγαλύτερη έτσι, όρεξη και πολλοί από αυτούς έχουν ταλέντο για να φτιάχνουν τα πράγματα στην περιοχή τους, να δώσουν μια διαφορετική εικόνα. Εμείς ευχόμαστε να γυρίσετε.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή, η καταβολή των νέων συντάξεων χειρία σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Καντρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επεσημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα αρχίζει στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Art News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται παρουσία του Πρωθυπουργού η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή

0: αληθινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρους στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Let's play.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 26 έχει ο μήνας σήμερα, τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Σε αυτή την 26η μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη σήμερα, υπάρχουν θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, που τρέχουν στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιοχές, στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να επισκεφθούμε σε λίγο. Ερτ Κομωτινής, Ερτ Καβάλας, Ερτ Ρεσκιάδας, Ερτ Σέρων, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκιάδας και στην ΕΡΤ Σέρων, για την πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν για να μεταφερθεί ο ήχος από εμάς προς εσάς. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου και να ξεκινήσουμε από τη Ρωσία, καθώς εκεί φαίνεται ότι βρέθηκε ο διευθυντής της CIA, ο κ. Ράτκλιφ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Μόσχα για να συναντηθεί με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, με αντικείμενο πάντα όλες τις συνομιλίες που γίνονται γύρω από την Ουκρανία. Η Ουκρανία στον διάμεσο θέλει η Κίνα να διαδραματίσει στεναρό διπλωματικό ρόλο για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν αυτές τις μέρες αρκετή μεγάλη ανταλλαγή εχμαλώτων του πολέμου, οι οποίοι είναι χιλιάδες, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται προς διαρροή. Και στη Μέση Ανατολή, Ομάν και Ιράν συζητούν για ένα προσωρινό διαδρόμο ναυσιπλοείας μέσω των στενότερων ορμούς και για αποναυκοτέθεση. Θυμίζουμε ότι χθες είχαμε και μια ανάρτηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον κύριο Τραμπ, ότι η περιοχή, τα στενά του ορμούς έχουν αποναυκοτεθεί πλέον, είναι καθαρή πλέον έτσι η περιοχή. Θα το δούμε αυτό και στις επόμενες μέρες. Από τη Σιβηρία, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δεσμεύεται ότι τα στρατεύματά του θα παραμείνουν εκεί για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους, το περίφημη φάση που χρησιμοποιείται από την πλευρά των Ισραηλινών όλη αυτή την τελευταία περίοδο. Και στην Κούβα, η Αβάνα καταδικάζει την παράταση του αμερικάνικου εμπάργου για μια φορά ακόμα. Στη δική μας τη χώρα, για τις συντάξεις χειρίας έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, σημείωσε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες, λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, σημείωσε ότι υποστηρίζουμε 282 παραγωγικές επενδύσεις σε Μακεδονία και Θράκη με 500 εκατομμύρια ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο, πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας, οι περισσότερες στην βιομηχανία, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και στην Κρήτη είχαμε νέα επιχείρηση διάσωσης, 39 μεταναστών νότια της Κρήτης, στους 257 οι διασωθέντες μέσα σε λίγες ώρες στη δική μας την περιοχή. Κάλεσμα σε κάθε εργαζομένο και εργαζομένη της πόλης και της Κομωτινής να δοθεί μαζικό, μαχητικό, αποφασιστικό παρόν στο μεγάλο παλαιακό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην ΔΕΤ απευθύνει η ΕΝΙΔΙΚ. Πάμε τώρα σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τη Βέρνα Πανταζόλο. Ένα καλό μεσημέρι.
4: Καβάλα, και θα ξεκινήσω με την ανακοίνωση των κτηνοτρόφων Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, με την οποία ζητούν άμεση παρέμβαση, επίσημη διερεύνηση και λήψη των προβλεπόμενων μέτρων για μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νησί της Θάσου από την παρουσία και τη δράση αγελών σκύλων σε δασικές ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές του νησιού. Το ζήτημα δεν αφορά πλέον απλώς την παρουσία δέσποτων ζώων, αφορά επανειλημμένες καταγγελίες, αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι, και δημοσιοποιημένα περιστατικά που συνδέονται είτε με επιθέσεις σε κτηνοτροφικά ζώα, σοβαρές οικονομικές ζημιές σε κτηνοτρόφους, αλλά και επιθέσεις θέσει σε ανθρώπους σε περιοχές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από κατοίκους, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, ηλιοτόμους, πεζοπόρους και παρουσιάζουν και αυξημένη επισκεψιμότητα κατά τους θερινούς μήνες. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται ότι απαιτείται άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών, τόσο για την προστασία της ευζοίας των ζώων, όσο και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και της ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών. Χθες είχαμε τέτοια ώρα περίπου ένα περιστατικό το οποίο αντιμετωπίστηκε, το αναφέραμε κιόλας, πυρκαγιά στην παραλιακή Εγνατία Οδό, που αντιμετωπίστηκε ευτυχώς με επιτυχία και άμεσα κοντά στην Κάργενη του Δήμου Παγκαίου. Η φωτιά προκλήθηκε από αυτοκίνητο, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, ένα αυτοκίνητο μιας οικογένειας επισκεπτών από την Βουλγαρία εδώ στην περιοχή μας, που από μηχανική βλάβη πήρε φωτιά και κάηκε ολοσκερός στο ύψος των λιτρών των Ελευθερών. Μάλιστα, ο οδηγός συνελήφθη κιόλας, γιατί προκάλεσε την πυρκαγιά και αφέθηκε ελεύθερος. Στη Θάσο επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό 1.968 ευρώ από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού σε αλλοδαπό που χρησιμοποιούσε ψυσταριά με κάρβουνα για να ψήσει κατά παρέμβαση της κείμενης νομοθεσίας σε κάποια περιοχή του νησιού. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις σήμερα σε Καβάλα και Δράμα. Θα αναφερθούμε σε αυτήν που προτείνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού», που έχουν στόχο την προβολή και την ανάδειξη λιγότερο γνωστών αρχαιολογικών και ιστορικών σημείων της Καβάλας και της Θάσου. Απόψε εκδήλωση στην πλατεία Πελεκανίδη στις Κρινίδες Καβάλας, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, με σκοπό να αναδειχθεί η βασιλική εκτός των τυχών, ένα σημαντικό παλαιοχριστιανικό μνημείο δίπλα στο κεντρικό αρχαιολογικό χώρο. Θα υπάρξουν τραγούδια, θα υπάρξουν μουσικές, όλα ελεύθερα για το κοινό. Δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων υπάρχει η παράσταση Γη της Απαγγελίας του Διπεθέ Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου απόψε στις 9 σε δραματουργία σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη. Πρόκειται για την ιστορική συγκυρία του κλεισίματος των λιγνητικών εργοστασίων και την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Ένα έργο σχετικό με αυτό. Και να πούμε και στη Δράμα, κλείνει σήμερα το Dramaica Youth Festival, το ετήσιο μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας, με τους αντίθεσμους στις 8.30 και την ίδια δάμου στις 9.30, με είσοδο ελεύθερη. Ήδη από τις δύο πρώτες μέρες έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από νεολαία κυρίως, εκεί στα πολύ δροσερά γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας και, όπως είπαμε, είσοδο ελεύθερη, Ισαμή.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟΥ, έτσι στην Ευρωστήρα μας περιμένει Μαρία Μανάκα να δούμε τι γίνεται και εκεί. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χθες είχαμε μια μικρή έκταση πυρκαγιά στο χωριό Λαγός, έξω από το χωριό Λαγός, σε μια ρεματιά, δίπλα σε μια εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά, που ευτυχώς που η εγκατάσταση αυτή είχε ξυρισμένο κάτω το έδαφος, ήταν δηλαδή το χώρο κουρεμένο μέχρι και το χώμα, και γι' αυτό δεν δημιουργήθηκαν ζημίες στην εγκατάσταση αυτή με τα φωτοβολταϊκά. Πιθανά ένα πουλί στην προσπάθειά του κάτι να κάνει πάνω στα φωτοβολταϊκά πήρε φωτιά και προκάλεσε ό,τι προκάλεσε. Μικρής έκταση, 50 στρέμματα κάηκαν χόρτο λιβαδικής έκτασης, και το λέω αυτό γιατί είναι καλό όσοι έχουν τέτοιες τρεματικές εκτάσεις με τα φωτοβολταϊκά να τις προσέχουν, να τις συντηρούν, να μην υπάρχουν χόρτα για να μην καταστραφεί η δική τους περιουσία στο τέλος. Αλλά και δεν ήταν, υπάρχει έτσι επέκταση και τα γύρω ίσως δάση και χωράφια άλλες τρεματικές εκτάσεις. Ο κύριος, ναι.
3: Νομίζω ότι τέλος καλά πήγαν τα πράγματα, δηλαδή ευτυχώς που πρόλαβε η πυροσβεστική και...
1: Ευτυχώς που είχε καθαρό το κάτω το οικόπεδο αυτό, το χωράφι αυτό, ο ιδιοκτήτης των φωτοβολταϊκών, και δεν είχαμε περισσότερες ζημιές και στον ίδιο και σε εγκαταστάσεις αυτές με τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, ο κύριος Μπένος έρχεται ξανά στον Εύρο.
3: Να, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τώρα.
1: Καλεί τους δημοσιογράφους σε μια συνέντευξη τύπου, την οποία θα συντονίσει ο Παύλος ο Τσίμας. Θα γίνει Τετάρτη, μας έρχεται στο Σουφλί το πρωί στις 11, σε ξενώνα της πόλης του Σουφλίου. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο Master Plan του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση του νομού είχε συμμετοχή ο Σταύρος ο Μπένος, ο οποίος είχε έρθει και πριν από τις συσκέψεις αυτές που γίνονται της Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Είχε έρθει στο νομό κατ' επανάληψη και συζητούσε έτσι, έκανε συγκεντρώσεις με φορείς των πόλεων, των δήμων ιδιαίτερα, ναι, των δήμων γενικά του νομού, για να μπορέσει να φουγκραστεί τον κόσμο, το κοινό, τους πολίτες, ποια είναι αυτά τα προβλήματα που τους απασχολούν και θα ήθελαν να επιληθούν. Ο κύριος Μπένος έρχεται ένα μήνα μετά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, όπου ως γνωστόν είχε αντιδράσει με έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στη συνεδρία του Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Τότε ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα και είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει το διάζωμα. Έχει ενδιαφέρον πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη τύπου και τι θα πει ο κύριος Μπένος σχετικά.
3: Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αν θυμάμαι καλά σε εκείνη την εκδήλωση είχε πει ότι αυτοκτονείτε με αυτό που κάνετε.
1: Πολλά είχε πει ο κύριος Μπένος τότε, ναι, ναι, ναι. Για να δούμε αυτή τη φορά πού θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον των ανακοινώσεων του. Ο κύριος Μάρης, ο Πρίτανης, για λίγο ακόμα, χρονικό διάστημα, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, επισκέφθηκε χθες το Σουφλί, στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον Συνόδρο και Αντιπρίτανης του Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο προοριζόμενος μάλλον Αντιπρίτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης, Δημήτρης Καραμπατζάκης. Συζητήθηκε η επικείμενη έναρξη του νέου διαβηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία. Αυτό θα αποτελέσει και την πρώτη πανεπιστημιακή δραστηριότητα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη του Σουφλίου. Προχωρώντας, σας λέω ότι ξεκίνησε η εγκατάσταση νέων υπόγειων συστημάτων συλλογής οικιακών σύμμικτων απορριμμάτων και ακυκλώσιμων υλικών σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του έργου αστικής αναζωογόνησης βόρειου τμήματος της πόλης και επέκτασης του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Ο κάθε κάδος υπόγειος έχει χωρητικότητα 3.000 λίτρα, αντιστοιχεί σχεδόν σε 3 συμβατικούς κάδους,

0: ποσότητα 3.000 λίτρα, αντιστοιχεί σχεδόν σε 3 σημαντικούς κάδους. Ως εκ τούτου, το κάθε σημείο όπου θα εγκαθίσταται ένα ζευγάρι υπόγειων κάδων θα είναι συνολική σχολικά μία δράση στήριξης σε αυτά τα παιδιά, συγκεντρώνοντας σχολικά είδη, τσάντες, τετράδια, είδη γραφικής ύλης. Οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, από κάθε περιοχή, δεν είναι ανάγκη να είναι δημότες ή δημοτήγου, θα μπορούν να παραδίδουν τις δωρές τους καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μία δράση με τίτλο «Δαδιά Train Run» θα διοργανωθεί και φέτος στο δάσος της Δαδιάς στις 20 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου όμως θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις για όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Οι διοργανωτές μιλούν για μία διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού αγώνα. Μεταφέρει το μήνυμα της αναγέννησης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της συλλογικής ευθύνης. Να πούμε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μία από τις 3 προκαθορισμένες διαδρομές διαφορετικής απόστασης και δυσκολίας. Η πρώτη είναι 23 χιλιόμετρα σε υψόμετρο από 900 μέτρα και πάνω. Έχει την ονομασία Γήπας. Η δεύτερη των 10 χιλιόμετρων σε υψόμετρο από 220 μέτρα και πάνω. Είναι ο Ασπροπάρης. Έχουν δώσει ονόματα πουλιών της περιοχής. Πολύ καλά κάνανε. Και η τρίτη των 6 χιλιόμετρων σε υψόμετρο 200 μέτρων και πάνω, που είναι η Γερακίνα. Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να μπαίνετε στο www.trainrun.gr και στη σελίδα του Δήμου Σουβλίου για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή όσοι είστε εξευχημένοι. Αυτά είχα να σας πω. Καλημέρα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε εμείς σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά. Θάλια Καμπουρίδου, Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω από την επιβεβαίωση της είδησης όσον αφορά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην πόλη και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών την επόμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τις τελευταίες μέρες έντονη φημολογία για την επίσκεψη κυβερνητικών στελεχών με αφορμή και τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, κάτι που γίνεται κάθε χρόνο με αφορμή τα εγγένεια, ενώ υπήρχε και έντονη φημολογία το προηγούμενο διάστημα, ακόμη και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Προς το παρόν έχει επιβεβαιωθεί η επίσκεψη του κυρίου Άδων Γεωργιάδη. Πρόκειται να επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στις Σέρρες και το Κέντρο Υγείας Στριμωνικού και οι δύο δομές ανακαινήθηκαν εκ βάθρων.

0: είχαμε διοργανώσει δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις στα δύο αρχαία θέατρα, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου, που είχαν μάλιστα πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, με μουσικούς τον Γιάννη Κανάκη και τον καθηγητή τον Θανάση τον Γιαννίδη. Φέτος, κλιμακώνοντας αυτήν την προσπάθεια μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού, διοργανώνουμε δύο εκδηλώσεις. Η μία θα λάβει χώρα στην πλατεία Πελεκανίδης της Κρινίδας και η άλλη στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θάσου. Θέλω να σας εξηγήσω γιατί κάναμε αυτή την επιλογή. Στη Θάσο το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται στο κέντρο περίπου του αρχαιολογικού χώρου. Όποιος βρίσκεται ειδικά βράδυ σε εκείνο το σημείο, είναι ένα μαγευτικό σημείο που μπορείς να έχεις την απόλυτη επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο. Είναι ένα σημείο το οποίο, ενώ υπάρχει εκεί δεκαετίες, λίγοι το ξέρουν και το επισκέπτονται και εμείς θέλουμε να το προβάλλουμε περισσότερο. Ενώ επίσης όσον αφορά την περιοχή των Κρινίδων, εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε ότι υπάρχουν σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και πέρα από τον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος είναι και ο μόνος αρχαιολογικός χώρος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης που έχει ενταχθεί στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Γι' αυτό τον λόγο προσπαθούμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον του κοινού και στις περιοχές τις υπόλοιπες. Θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει τον Τικιλιτάς, θα μπορούσαμε να έχουμε, έχουμε επιλέξει το ταφικό μνημείο του Ρωμαίου στρατηγού ή τον προϊστορικό οικισμό, αλλά επιλέξαμε τη βασιλική των εκτός των τυχών, τη Βασίλικα Έξτρα Μούρος, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι ένα αξιόλογο παλαιοχριστιανικό μνημείο, ένα σπάνιο παλαιοχριστιανικό μνημείο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε επί αιώνες και στο οποίο αν συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτό το ενδιαφέρον επεκτείνοντάς το από τον αρχαιολογικό χώρο, το Αρχαίο Θέατρο, το Βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας και την αγορά των Αρχαίων Φιλίππων και προς το κέντρο της πόλης. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην κυρία Σταυρούλα Δαδάκη, η οποία θα προλογίσει την εκδήλωση στο Λιμένα της Θάσου και στον Μιχάλη Λιχούνα, ο οποίος θα προλογίσει την εκδήλωση στις Κρινίδες. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα και αυτούς και όλους τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλανε σε αυτήν την προσπάθεια και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Η κυρία Διονυσάτου είναι εδώ για να απαντήσει τυχόν υπηρεσιακά θέματα που θα χρειαστούν. Θέλω να πω ότι στηρίζουμε αυτήν την προσπάθεια και τη στηρίζουμε όχι μόνο με αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες έχουμε έναν σχεδιασμό τον οποίον τον κλιμακώνουμε χρόνο με το χρόνο, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε συνδιοργανωτές και στην εκδήλωση Μουσικό Σταυροδρόμι, η οποία τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε φέτος με τεράστια επιτυχία στις Κρινίδες και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Και θέλω να καλέσω και όλους τους συμπολίτες μας και όλους τους επισκέπτες της περιοχής μας να παρακολουθήσουν τις μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού, τόσο στην Καβάλα, όσο και στις Κρινίδες δηλαδή, όσο και στη Θάσο, οι οποίες μουσικές διαδρομές θα στελεχωθούν από την καλλιτεχνική συνδρομή του Θανάση του Παρμενίδη, του γνωστού αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής της Καβάλας, τον Μάκη Χιδίρογλου, τον Γιώργο Σεμερτζίδη, αλλά και τις κυρίες Ασονίτου, Λεωνίδου και Ποθητάκη. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμπράξουν σε αυτή μας την προσπάθεια και θέλω να ευχηθώ αυτή η προσπάθεια να μπορέσει να πετύχει το στόχο της, δηλαδή να μπορέσει να στρέψει το ενδιαφέρον των πολιτών και των επισκεπτών και σε άλλα κρίσιμο ενδιαφέροντο σημεία του νομού Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, πέρα από τα γνωστά, τα αυτονόητα και τα πολυπροβεβλημένα τα οποία γνωρίζουμε όλοι μας.
1: Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε ήταν από τον Αντιπιφυλάκη Καβάλας, τον Θεόδωρο Μοκόπουλο, και για το νοσοκομείο της Καβάλας αλλά και για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν σήμερα. Μουσικές διαδρομές λοιπόν στην ιστορία υπό τον φως του φεγγαριού στις Κρινίδες σήμερα το βράδυ είναι και αυτό.

0: αυτό από τις σημαντικές επιλογές που έχει κάνει η αντιπεριφέρεια εκεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας. Θα παραμείνουμε για λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αγωτικού Συλλόγου Καμπάλας, τον κύριο Κώστα Στεφανίδη, σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σάκης Ασβαζάς, να δούμε λίγο τι γίνεται μετά την Άγη και τι εξελίξεις έχουμε στα υπόλοιπα που αφορούν πάρα πολλούς αγρότες σε όλη την περιοχή.
1: Την Άγη δεν έχουμε κάτι νεότερο. Όπως τα αφήσαμε στην προηγούμενη συνομιλία μας, εκεί ακριβώς έχουν μείνει τα πράγματα. Δεν έγινε κάτι περαιτέρω πέρα από το ότι κάποια από τα υποξηρητικά στρέμματα έχουν αποξηρανθεί, έφυγε δηλαδή το νερό, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Τώρα με τις αποζημιώσεις που είπατε πριν, δεν υπάρχει κανένα νεότερο, διότι δεν έχει ξεκινήσει καν το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιδοτήσεων κοινώς, οι δηλώσεις ως δε που γίνονται, όπως είναι ευρύτερα γνωστές. Δεν έχει ξεκινήσει καν και εκεί μπλοκαρισμένο, προλίγο μιλούσαμε με ένα ΚΙΔ το οποίο συνεργάζομαι, εκεί είναι μπλοκαρισμένη η κατάσταση. Το σύστημα το οποίο το πληρώσαμε μισό δισεκατομμύριο δραχμές για τη μεταφορά του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, δεν λειτουργεί, είναι ανολοκλήρωτο, δεν μπορεί να παραλάβει καμία δήλωση. Έχει επιμέρους πάρα πολλά προβλήματα. Και γι' αυτό ιτηρείται μια στάση αναμονής έως εκνευρισμού και από τα κύρια και από τους αγρότες. Και είμαστε στην αναμονή, αλλά όσο δεν προχωρά, δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία των επιδοτήσεων, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε και για αποζημιώσεις στα δυνάγια. Αυτή είναι... Να μην πω, δεν υπάρχει λόγος να μπω σε επιμέρους λεπτομέρειες, αλλά επί της ουσίας αυτή είναι η εικόνα σήμερα που μιλάμε. Αυτό που θα έπρεπε να γίνεται σε όλη τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επειδή νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία... έχουμε πάθει όλοι ομαδικό εγκεφαλικό σε αυτή τη χώρα και δεν αντιδρούμε. Μόνο εκεί. Εκεί, άλλο δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλέον. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια... Είναι χτύπημα στην πλάτη και κορδία σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έχουμε ήδη μείνει χωρίς αγρότες στην περιοχή. Όχι μόνο στην περιοχή, και σε όλη την Ελλάδα. Αν δείτε τα στοιχεία τα περσινά του ΕΛΣΤΑΤ, από το επάγγελμα φύγαν 75.000 αγρότες στην Οτρόφη την προηγούμενη χρονιά. Μια ανακοίνωση την οποία διάβασα σε ένα site, η οποία είναι διασταυρωμένη, δεν είναι απλά ανακοίνωση. Πέτος λέει, κάναμε εισαγωγή το περίπου πάνω από 84-85% λάδι από τη Μυσία, από Μαρόκο κτλ. Και έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή του παραγωγού στη χώρα μας.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα. Έχει πέσει πολύ η τιμή του παραγωγού στη χώρα μας. Σιγά σιγά οι παραγωγοί αποχωρούν. Θα το καταλάβουμε. Θα καταλάβουμε τις συνέπειες αυτών των πολιτικών την επόμενη περίοδο. Ας ευχηθούμε ότι μέχρι τότε, μέχρι να είναι πολύ αργά, κάποιοι να πάρουν τα ανάλογα μέτρα που πρέπει να πάρουν και γι' αυτό βρίσκονται και σε εκείνη τη θέση που βρίσκονται. Πάμε τώρα σε ένα θέμα. Είχαμε την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλημάτων από το κοίτασμα Ροζινό στην περιοχή Βαϊλόγαν της Βουλγαρίας, καθώς μπαίνουν κέρια θέματα ασφαλείας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέρια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς από την πλευρά των επενδυτών, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αρνητική και γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΘΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΘΕΕ Θράκης και της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Τράγη την προηγούμενη περίοδο. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μιλήσει πολύ νωρίς για αυτό το ζήτημα, εκεί στις αρχές της χρονιάς, νομίζω στις αρχές του Απριλίου, είχε κάνει την πρώτη του παρέμβαση. Τον επικεφαλή της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας, τον Στέργιο Γελόπλιο, θα συναντήσουμε και να κάνουμε μια αναδρομή πίσω σε εκείνη την παρέμβαση και πώς φτάσαμε στην αρνητική απόφαση από όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο.
2: Είχαμε κάνει μια συνέντευξη τον Απρίλιο του 2026, είχαμε φέρει το θέμα ως κατεπήγον. Είχαμε προειδοποιήσει για τις θανάσιμες απειλές στη λεκάνη απορροής του ερυθροποτάμου και αν θυμάστε καλά η απάντηση που λάβαμε γραπτός τότε από τη διοίκηση ήταν ένα μνημείο αλαζονίας και πολιτικής τύφλωσης. Μας κατηγορούσαν για τακτική εντυπωσιασμού, για μεγαλοστομίες, για προσπάθεια πρόκλησης φθηνής δημοσιότητας. Σήμερα όμως νιώθουμε απόλυτα δικαιωμένοι. διότι τα επίσημα έγγραφα του ελληνικού κράτους, η εισήγηση του ΙΖΕΕΦ της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και η ίδια η τεχνική έκθεση της δικής μας υπηρεσίας του περιβάλλοντος της περιφέρειας, μας δικαιώνουν 100%. Επιβεβαίωσαν ότι η μελέτη της βουλγαρικής εταιρείας είναι γεμάτη επιστημονικές αβεβαιότητες, γεμάτη ελλείψεις, και επιτρέψτε μου να πω και με εσκεμμένα ψεύδι. Η Περιφερειακή Αρχή αναγκάστηκε να κάνει μια στροφή 180 μοιρών και να συνταχθεί με το δικό μας όχι. Και να πούμε και πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει αν το Ροζίνιο απειλεί άμεσα την Ελλάδα. Το Ροζίνιο απειλεί άμεσα την Ελλάδα γιατί, όπως ξέρετε, η φύση και τα νερά δεν αναγνωρίζουν σύνορα και τελωνία. Το έργο βρίσκεται σε μια απόσταση αναπνοής από τη χώρα μας 11,6 χιλιόμετρα από τη Ροδόπη στην περιοχή της Χλώης και 19,4 χιλιόμετρα από τον Εύρο. Αυτή η γεωγραφική απόσταση δεν είναι τίποτα όμως μπροστά στην υδρολογική σύνδεση που έχουμε. Το μεταλλείο σχεδιάζεται στην αρχή μιας υδάτινης αλυσίδας και καταλήγει απευθείας στα σπίτια μας και στα χωράφια μας, μέσα από το ρέμα Ιουντερέ, από το Άρπαντερέ, από τον ποταμό Μπάιλα Ρέκα, από τον ποταμό Λούντα Ρέκα και όπως είναι ο Ερυθροπόταμος και καταλήγει στον ποταμό Εύρο. Όπως ξέρετε, αν μολυθεί ο Ερυθροπόταμος θα στην ουσία καταστρέφεται η αγροτική περιοχή παραγωγή του Εύρου, της Ροδόπης, το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα του Εύρου που προστατεύεται από την Διεθνή Σύνθεση της Ραμσάρ. Αλλά έχουμε και άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο χρησιμοποίησα τον όρο «γεωχημική βόμβα», γιατί υπάρχει μια αναλογία δηλητηρίου. Για κάθε 1,28 γραμμάρια χρυσού που θα εξορίσουν ανά τόνο, θα απελευθερώνονται στο περιβάλλον 125 γραμμάρια αρσενικού. Δηλαδή μιλάμε για μια αναλογία 1:100. Και η ερώτηση είναι πού θα πάει όλο αυτό το αρσενικό. Η εταιρεία που σιωπά ότι το πέτρωμα περιέχει και αρσινοπυρίτη, που σημαίνει ότι η παραγματική συγκέντρωση μπορεί να είναι ακόμα και με 400 γραμμάρια ανά τόνο. Δεύτερο, υπάρχει ο υδράργυρος και ο κίνδυνος ραδιενέργειας. Σε απόσταση μόλις 5 χιλιόμετρων από το σημείο βρίσκεται το παλιό κλειστό ορυχείο ουρανίου. Εκεί οι εβδομαδιαίες ανατινάξεις με κριτικά για 7 ολόκληρα χρόνια, έτσι όπως σκέφτονται να κάνουν, κινδυνεύουν να ξυπνήσουν και να επανακινητοποιήσουν ραδιενεργά στοιχεία και ραδόνιο. Και εχθές έβαλα και άλλο ένα ζήτημα όσον αφορά τη Ροδόπη. Πολλοί έχουν εφησυχάσει τον κόσμο στη Ροδόπη και το λένε ότι το θέμα αφορά μόνο τον Εύρο. Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Η Ροδόπη κλείτεται και αυτή η κέρια. Το μεταλλείο εδράζεται πάνω σε ένα ραγματωμένο υπόγειο υδροφορέα. Αυτός ο υδροφορέας συνδέεται άμεσα υδραυλικά με τον ελληνικό υπόγειο υδατικό σύστημα του Δροσινιού που ανήκει στην Ροδόπη. Άρα οι εβδομαδιαίες ανατινάξεις αυτές θα σπάσουν ακόμα περισσότερο το υπόδαφος, θα δημιουργήσουν νέες διόδους για να στραγγίσουν τα τοξικά απόβλητα και το αρσενικό απευθείας στα υπόγεια νερά με τα οποία δέβεται και η Ροδόπη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ίδια η βουλγάρικη έκθεση ομολογεί ότι η υδρολογική τους γνώση για την περιοχή είναι εξαιρετικά κακή, δηλαδή δεν έχουν μελετήσει καν τα υπόγεια νερά που πάνε, και πάνε τυφλά να στήσουν μια βιομηχανική χαβούζα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που αναφέρθηκε είναι ο εφιάλτης της κατάρρευσης ενός φράγματος που θέλουν να κάνουν, και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη συγκάλυψη του πλευρά της Βουλγαρίας. Η εταιρεία σχεδιάζει να θάψει πλήρως τη φυσική κήτη του ρέματος Ιουρεντερέ και να κατασκευάσει εκεί μια τεράστια χαβούζα αποθήκευσης 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων τοξικών τελμάτων. Αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες μελέτες όσον αφορά αυτό το φράγμα. Σε περίπτωση που σπάσει αυτό το φράγμα, χωρίς κανένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και χωρίς κανένα προειδοποίηση, αυτή η τοξική λάσπη θα βρεθεί και στον Εύρο και στην Ροδόπη. Εμείς ζητήσαμε από την περιφέρεια τα εξής πράγματα. Πρώτον,

0: παρεμβάσει για αυτή την περίφημη ιστορία της εξόρισης χρυσού στην περιοχή Ροζινό της Βουλγαρίας από τις αρχές του περασμένου Απειλείο. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο, να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου και στην Αλεξανδρόπολη, στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης που έχει έδρα ως έδρα την Αλεξανδρόπολη, και θα συναντήσουμε την κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου, η οποία είναι η ιδρύτρια και διευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, να δούμε αυτή την εποχή τι κάνουν και τι ετοιμάζουν για την επόμενη περίοδο.
1: Εμείς ξεκινήσαμε και κάνουμε, υπάρχει μια χορηγία που έγινε από το Ίδρυμα Μαρτίνου και το οποίο ευχαριστούμε δημόσια, γιατί ξεκινάμε την καταγραφή των υφαντών της Θράκης, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να αποκτήσει πλέον μια καλή εικόνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δικτύωσης μέσα από την πλευρά του πολιτισμού, το θέμα υφαντική που έχει κατακλείσει όλη την Ελλάδα και σαφώς μας έχουν υπερκεράσει άλλους περιοχές, ενώ δεν ταξίζουμε, με την έννοια ότι η Θράκη είναι για τα υφαντά της, πέρα από το θέμα μετάξι σουφλή, είναι γνωστή από το 17ο αιώνα και είχαμε καταλήξει να είμαστε οι τελευταίοι ως κληρονόμοι και φορείς και παραγωγή, για το θέμα είναι αυτό πλέον. Το θέμα δεν είναι πλέον πώς να προάγεις μόνον αυτό που έχει, είναι μουσιολογικά στημένο ή υπάρχει στην ιστοριογραφία. Αν δεν γίνουμε παραγωγή σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν υπάρχουμε. Νομίζω ότι και εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό και ότι τα πράγματα πρέπει να κινηθούν. Γιατί και το προηγούμενο για το οποίο μιλήσαμε, για την performance αυτή, είναι ακριβώς η κοπέλα παίρνει την παράδοση και γίνεται παραγωγός. Δεν είναι μόνο προαγωγός, επιτρέψτε μου για την έκφραση. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε και την καταγραφή αυτή με τα υφαντά και μετά το 15 Αύγουστο, αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο παγκόσμιο για την ιστορία της τεχνολογίας που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο, με το εργαστήριο του κυρίου Παλικίδη, που μας έρχονται άνθρωποι από τη Χιλή, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από την Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό, γίνεται κάθε χρόνο σε μια άλλη περιοχή, σε μια άλλη χώρα, και φέτος το διεκδικήσαμε εδώ και είμαστε στις προετοιμασίες, γιατί το τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει το συνέδριο. Επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι που έκλεισε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό για να εκμεταλλευτούμε τις διακοπές, είναι ότι οι γυναίκες της Υφαντικής θα κατεβούν στην Εθνική Πινακοθήκη και θα εκπαιδευτούν εκεί 3 μέρες από τους ειδικούς ανθρώπους της Πινακοθήκης το πώς έργα της τέχνης μεταφέρονται στην ύφανση και πώς αποτυπώνται και όλα αυτά, που θεωρώ ότι είναι μια πολύ ψηλό επίπεδο εκπαίδευση. Και το τρίτο που ακολουθεί, που έχει σχέση πάλι με την εκπαίδευση των ανθρώπων στην δεξιτεχνία, που έχει σχέση με τον πολιτισμό, είναι ότι μας έχει δοθεί από ένα ίδρυμα μεγάλο και θα το ανακοινώσουν αυτοί, εμάς μας έχει έρθει η απάντηση, γιατί δουλεύουμε, θα εκπαιδεύσουμε γυναίκες στην ταπισερή. Και αυτό θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη με στόχο, όχι στα χωριά, με στόχο να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, γιατί έχει να κάνει με υφαντική μεν, αλλά με μια άλλη υψηλή μορφή τέχνης και έκφρασης.
0: Αυτό πότε ξεκινάει, περίπου? Εσείς το έχετε ξεκινήσει, αλλά επισήμως πότε ξεκινάει?
1: Με το
0: ανακοινώσεις.
1: Τελειώνει ο Αύγουστος. Ναι.

0: μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβη στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου του 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα εστία της νόσου στο Δήμο Σερβίων, στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανιδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βίκη από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβο είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αυθόδους πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου στη δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στο τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι σταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια. Και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και την Ομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της Αδεδία αλλά και Σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το Master Plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδρασή του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει στα τέλη Ιουλίου, του συγκεκριμένου σχεδίου για το νομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθω Εστιάδας έχει το ρεπορτάζ.

0: Μασούλα.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπαίνος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπαίνου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπαίνος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κ. Μπαίνος έρχεται στο Νομό λοιπόν και στο Σουφλί συγκεκριμένα ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο Διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπαίνος είχε επανέλθει με μία δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κ. Μπαίνος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλόβγκραντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, στην οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αμαλία.
2: Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκραν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η διοικούσα επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
0: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησο του Κάστρου, της Άσου και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από, από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earth Pirgo έρχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
4: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή, ωστόσο η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή, ωστόσο η παραγωγή επισημαίνω θα πρέπει να υπερβεί τα 3 με 3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη. Οι ξεκινήσεις στα φύδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική ισοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να νεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, διότι παραμένει γυρασμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία. Παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει απομοριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, ο κ. Σατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτα στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6 με 7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος δίκαιο αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτας σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία τους κτηνοτρόφους και των Καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των ευοπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί η αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για το συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή ανιακτή των Αποκόρωνα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
6: Χθες στις απογευματινές ώρες ουσιαστικά, Βίκυ, έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίες 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάνα, που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγοσώστης της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με τα στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγοσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους, και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα, δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς, ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι η σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατά 6,6% δηλαδή, έναντι 3 και κάτι

0: 4 ταινίες από 156 χώρες. 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ και κόσμο, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η τέταρτη μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκου, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρων μικρού μήκου, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Αγγλικής Επιτροπής, ο Κριστιαν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους, όπως εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κουραζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, η συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κουραζιέρας. Μια κουραζιέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα φέρνει στο φως η φετινή ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την έκταση και την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
3: Πρόκειται για έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από την Καλαμάτα. Δίκη, κατά πληροφορίες ή ποιήταν οι ιστορικές φαρέοι, η ιστορική Καλαμάτα, δηλαδή η πόλη. Και έτσι φέτος οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως νοτίως στο αρχαίο θεάτρο σε έκταση που απολωτριώθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Θουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι, Βίκη. Φέτος όμως αποκαλύφθηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναός στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Θουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχο της Καλαμάτας, Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία Θουρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
4: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας. Με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. One Night Stan, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου.

0: είμαστε στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο Νέο Πάρκο, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομοφλώνων. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο, στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλαιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείου της Φλώνας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα τις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλώνας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμι.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές αποχευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά του

0: με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
1: Κύριε Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Δήμητρα, είχαμε χειμερή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χειμερή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
1: Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε έχουν αμνησία. Επίσης επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους κυρίας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, αφού μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις κυρίας 1ης 13ης Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει επισημένη καμία μέρημνα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή από το 2016 και μετά, όπως το προαναφέραμε γρήγορα.
0: Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε την άρτηση του Πρωθυπουργού.
2: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων κυρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση, αναφέρει ο Περισσός, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων τους. Ωστόσο, παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί οι συντάξεις χειρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος ανακοίνωση και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει το η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, ενώ όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιών εντωμεταξύ, υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο. Νότι, και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σαν αντιπολίτευση που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ, αν μου επιτρέπετε λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι του και στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν

0: ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουν η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετία, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα, δηλαδή, οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίας, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό. Τότε οριμάστε. Τότε αρχίζουν να φαίνονται να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρεται ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Mm-hmm. Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, να αυξηθεί, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες, καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας, τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επιδρομιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία συγγνώμη, η πρώτη του χρόνου, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
1: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ από τη Δευτέρα, το Air News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
2: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών
3: εισφορών.
2: Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι μάλιστα αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφίξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφίξεις το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά ενέργεια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρρες. Γιατί εκεί, ενώπιον της δικαιοσύνης, θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα από την ΕΡΤΡΙ, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
5: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο, η συνεδρίασή του, προκειμένου εξετάζεται το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά, και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται, και κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όλους.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε με τη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα στις Σέρρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Συντική, στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
6: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες όλοι οι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει, αναζητούνται βέβαια να πούμε ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν, βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα βέβαια είπαν για τις φορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή. Ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή συντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη την ημέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί. Γρηγόρη.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
7: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
8: Γιώργο, έτσι είναι μια πολύ σημαντική βεβαίως συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών. Είναι τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό. Συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίως στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο ένας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του, ο Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργκαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνητο των φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν. Θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Μπελαρά, αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρήγορα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διανυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουν την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
9: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά, να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
1: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό, και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη της επικινδυνότητας?
10: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια, επειδή όπως είπαμε αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά, με 36, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
1: Από την Κυριακή και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον. Έτσι, ότι μπαίνουμε
10: θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη. Δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές, με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα. Μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
11: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
1: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
12: Red Code ονομάζεται αυτό στο οποίο η κατηγορία ουσιαστικά στην οποία έχει μπει πυροσβεστική, γενικότερα και ο νομός Κέρκυρας, ο νησί της Κέρκυρας και όλα τα επτάνησα λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4. Για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος στα δάση δηλαδή, και στο εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου Ακού Σταμπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζεται, τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
1: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδία, επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινικές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
1: Σμαράδα Γρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού, βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
14: Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά, αλλά και σίτες και έντομα αποθετικά και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο εδώ, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά. Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι

0: οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Dolly Parton πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Dollywood και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Phase του Champions League θέλει απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-off της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την Έρα Σπόρ, από το Μέγα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεπ, η Ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωβόλι, που διεξήγησε στην Τσεχία, πέρασε η Εθνική Ομάδα Βόλι των Γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η Εθνική, ανάλογα με το αποτέλεσμα, μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της. Μετάδοση του αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Phase του κυπέλου, το Derby ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζω από την κλήρωση της League Phase. Ενώ την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενο.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Καμιά φορά ο δαίμον της τεχνολογίας είναι αυτός που μας χτυπάει αλίπητα, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε. Σε πείσμα λοιπόν της τεχνολογίας, το Μπαρέρτε είναι εδώ για να απολαύσουμε αυτά τα μουσικά κοκτέιλς που ακούμε και μας αρέσουν κάθε μεσημέρι. Σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για τη Ροδόπη 98,1 και 91,2 στα FM, για την Καβάλα στους 96,3, για τις Σέρες στους 101,5, για την Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM, και φυσικά έχουμε και την πλατφόρμα την φοβερή αυτή του ΕΡΤΕΚΟ, που μεταδίδει όχι μόνο εμάς, αλλά και οποιοδήποτε πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, περιφερειακό ή κεντρικό, μέσω του υπολογιστή ή του κινητού σας, μέσω του ίντερνετ, από ποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μας άκουτε. Το Μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την Dolly Parton και ιδιαίτερα τον Τζολίν, που είναι πολύ αγαπημένο μου. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1973 ως single και το 1974 ως το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ που έβγαλε τότε η Dolly Parton και αποτελεί, εμείς το ακούσαμε σε live εκτέλεση. Στο Σαν Φρανσίσκο είχε κάνει αυτό το live που είχε γίνει χαμός εκεί τη δεκαετία του 80. Το Τζολίν αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά κομμάτια στην ιστορία της country και της παγκόσμιας μουσικής.

Punk και περιλαμβάνεται στο debut του άλμπουμ της Lady Blackbird, Black Acid Soul, που είχε βγει το 2021. Ήταν ένας δίσκος σταθμός που αποθεώθηκε για την αριστοκρατική δωρική παραγωγή του και τη σκοτεινή soul αισθητική του. Στο συγκεκριμένο remix, ο Greg Fout, γνωστός για τη χρήση vintage αναλογικών synthesizer, αφαιρεί τα πιο αιχμηρά στοιχεία του κομματιού και το ντύνει με εθέρια synthesizer και ζεστά πλήκτρα και μια νοχελική, να πω, jazz αύρα φερμένη από τις βαλεαρίδες νήσους, μετατρέποντας την ερμηνεία της Lady Blackbird σε ένα κοσμικό μουσικό ταξίδι.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πόσο ο δράστης δεν χρειάζεται μόνο ένα κίνητρο για να διαπράξει ένα έγκλημα, χρειάζεται και έναν τρόπο να το δικαιολογήσει μέσα στο μυαλό του. Και συνεχίζουμε. Όλοι μας χρησιμοποιούμε δικαιολογίες. Αυτό δεν είναι από μόνο του εγκληματικό. Ξεχνάς ένα ραντεβού, είχα πολλή δουλειά. Αργείς, είχε κίνηση. Δεν πήρες τηλέφωνο ένα φίλο, τρέχω όλη μέρα. Είναι ανθρώπινο. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η δικαιολογία δεν εξηγεί απλώς μία συμπεριφορά. Όταν την ξεπλένει, όταν μετατρέπει το λάθος σε σωστό, όταν ο άνθρωπος δεν λέει πια «έκανα κάτι κακό», αλλά «υπήρχε λόγος που το έκανα», και ο λόγος σιγά σιγά γίνεται δικαιολογία. Και η δικαιολογία γίνεται άλοθη. Και το άλοθη γίνεται ολόκληρη κοσμοθεωρία. Αυτός ο μηχανισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός όταν περνάμε από την παραβατική σκέψη στην παραβατική συμπεριφορά, στην παραβατική πράξη. Γιατί μπορείς να σκέφτεσαι κάτι απαγορευμένο χωρίς να το κάνεις. Το κρίσιμο είναι τι θα συμβεί τη στιγμή που θα χρειαστεί να πεις στον εαυτό σου «ναι, θα το κάνω». Εκεί χρειάζεται μια εσωτερική

προσωπική άδεια. Κάτι σαν προσωπική άδεια κυκλοφορίας, ας το πούμε. Έχω λόγο να το κάνω. Το αξίζει. Με προκάλεσε. Με έφερε στα όρια μου. Έπρεπε να μάθει. Και κάπως έτσι ο δράστης δεν βλέπει πλέον τον εαυτό του ως δράστη. Βλέπει τον εαυτό του ως άνθρωπο που αναγκάστηκε. Πολύ βολικό, αλλά ας δούμε πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Υπήρξε κατά συρροή δολοφόνος που σκότωνε εκδιδόμενες γυναίκες και δικαιολογούσε τις πράξεις του λέγοντας ότι ήθελε να κάνει την κοινωνία πιο καθαρή, σε εισαγωγικά. Τα παιδιά, έλεγε, δεν θα έπρεπε να βλέπουν τέτοιες γυναίκες στη γειτονιά. Και επιπλέον οι άνθρωποι κινδύνευαν να μολυθούν από σοβαρές ασθένειες. Αν το προσέξετε, υπάρχει εδώ ένα εκπληκτικό γύρισμα. Ο άνθρωπος που δολοφονεί παρουσιάζει τον εαυτό του ως προστάτη. Δεν σκοτώνει, καθαρίζει. Δεν είναι εγκληματίας. Είναι κατά τη δική του αφήγηση κοινωνικός διορθωτής. Και αν χρειαστεί, μπορεί να φτάσει μέχρι τον Μπάτμαν για να βρει πολιτισμικό άλουθι. Γιατί όχι, ο Μπάτμαν τι κάνει? Τιμωρεί τους κακούς. Άρα, αν εγώ αποφασίσω ποιοι είναι οι κακοί, μπορώ να αποφασίσω και ποιον θα τιμωρήσω. Μόνο που εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Ο Μπάτμαν είναι φανταστικός χαρακτήρας και ο άνθρωπος απέναντί σου είναι πραγματικός. Αλλά η φαντασία, όταν χρησιμοποιείται ως άλοθη, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη. Η υποκειμενική αντίληψη μετατρέπεται σε αντικειμενική αλήθεια. Εγώ το βλέπω έτσι, άρα έτσι είναι. Και κάπως έτσι η προσωπική αιμονή βαφτίζεται ηθική αρχή. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο μηχανισμός είναι σχετικά εύκολο να κατανοηθεί όταν ο δράστης δεν έχει καμία σχέση με το θύμα. Τι γίνεται όμως όταν το θύμα είναι η γυναίκα σου, η σύντροφό σου, η μητέρα των παιδιών σου? Εδώ τα πράγματα υποτίθεται ότι δυσκολεύουν. Γιατί πώς μπορείς να σκοτώσεις έναν άνθρωπο που μέχρι χθες έλεγες ότι αγαπάς? Και όμως, οι ιστορίες αυτών των εγκλημάτων δείχνουν ότι η απόσταση ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι τρομακτικά μικρή. Και ίσως εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο. Γιατί, τι σημαίνει τελικά «σ' αγαπώ»? Σ' αγαπώ επειδή είσαι εσύ ή σ' αγαπώ όσο είσαι, όπως θέλω εγώ? Γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά. Στη δεύτερη περίπτωση δεν μιλάμε ακριβώς για αγάπη, μιλάμε για συμφωνία χρήσης. Θα είσαι ο σύντροφός μου αρκεί να τηρείς τους κανόνες μου. Και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες? Εγώ τους αποφασίζω. Τι θα φοράς, πού θα πηγαίνεις, με ποιον θα μιλάς, πότε θα γυρίζεις, τι θα κάνεις μέσα στο σπίτι, πώς θα είσαι ως σύζυγος, πώς θα είσαι ως μητέρα. Και αν ξεφύγεις, τότε ξαφνικά δεν είσαι πια η γυναίκα που αγαπώ. Είσαι η γυναίκα που με πρόδωσε. Και εδώ εμφανίζεται η μεγάλη παγίδα. Η αγάπη γίνεται υπό όρους. Αν παίζεις σύμφωνα με τους κανόνες μου, θα ζήσω και θα πεθάνω για σένα. Αν όμως με προδώσεις, αν με αφήσεις, αν αποφασίσεις ότι δεν με θέλεις πια, τότε θα πληρώσεις. Η αγάπη δηλαδή μετατρέπεται σε συμβόλαιο και το συμβόλαιο έχει ποινικές ρήτρες. Μόνο που σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις η ποινή είναι η ίδια η ζωή. Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική δύσβατη έκταση στην Παρασκευή της Δεσκάτης Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στο χωριό Διαλαμπή του νομού Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά και το ένα εκ των τριών ανήλικο. Στην αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε προχώρησε το Υπουργείο

2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο,

0: και επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας στο πνεύμα της ΔΕΘ. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Η Έλληνα Ακρίτα επέλεξε την Έλενα Ακρίτα επέλεξε κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής. Αναφορικά με την παρουσία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ αποφασίστηκε για τις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ηλικιωμένων ανθρώπων. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ιστορικό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από τις πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν τα social media και τους ανήλικους. Η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή του ποσού έως και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια, επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερα στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρεια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. 3. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του Μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίων.

0: ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Σε συμβιβασμό ύψος 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσιάν, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεση τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις, όπως κάναμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 ανέρχονται οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάνς στο play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν μέσα στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για νεαρούς ηλικίας χρήστες. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίης. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και 1 ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις κυρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λοτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική

0: προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Νομίζω πως γυρίσατε οι περισσότεροι, οι δρόμοι και τα καφέ της πόλης γέμισαν με κόσμο, οι φοιτητές επέστρεψαν στη βάση τους, κυκλοφορούν και κάποιοι γονείς με τα παιδιά τους, μάλλον είναι πρωτοετής τα παιδιά και ψάχνουν για σπίτι. Καλή δύναμη τους εύχομαι, καθώς τα ενίκια είναι στο Θεό. Σχετικά με πέρσι μια αύξηση της τάξης του 10% σίγουρα θα συναντήσουν όσοι ψάχνουν τουλάχιστον σπίτι στο κέντρο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12, θα τα λέμε παρέα μέσα από τη συχνότητα του 102 ή μέσα από την εφαρμογή του ΕΡΤΕΚΟ αν προτιμάτε. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Μην διστάσετε να μας στείλετε ό,τι σας έρθει στο μυαλό.

σας ευχήθηκα ήδη να είστε τόσο ευτυχισμένοι όσο αυτή τη στιγμή. Να μην αλλάξει τίποτα μετά το γάμο, σας εύχομαι. Και από την πρόταση γάμου πάμε στη Ροδόπη, όπου δυστυχώς ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν ήταν τόσο ευτυχισμένο από ό,τι φαινότανε. Ένας άντρας λοιπόν στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στα ειδησιογραφικά γραφεία, πρόκειται για ένα ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία. Έχουν 3 παιδιά, 2 άνω των 18 ετών και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Την αστυνομία την κάλεσε ένα από τα παιδιά του ζευγαριού. Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Δεν ήταν μοιραία αυτή η κίνηση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Από το χώρο οι αστυνομικοί έχουν περισυλλέξει 2 μαχαίρια, τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας. Οι πληροφορίες λένε ότι η μοιραία μαχαιριά έγινε στο λαιμό. Έτσι ξεψύχησε η άτυχη γυναίκα. Πάλι σύμφωνα με πληροφορίες, το 2022 το ζευγάρι είχε ξαναφτάσει στο αστυνομικό τμήμα, καθώς η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή κατά τη ζωή της. Μαντέψτε, δεν είχε γίνει τίποτα, αφέθηκε ελεύθερος και σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

ειδήσεις μεταξύ, για βία μεταξύ ζευγαριών. Θα σας πάω στο Ηράκλειο, όπου μια 49χρονη πήγε στην αστυνομία για να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της που την παρενοχλούσε, δεν την άφηνε ήσυχη και την απειλούσε συνέχεια. Μπήκε μέσα στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 49χρονου. Όταν βγήκε όμως την περίμενε μια έκπληξη. Την είχε ακολουθήσει μέχρι και στο αστυνομικό τμήμα. Πανικόβλητη η γυναίκα έτρεξε, μπήκε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές. Αναζητείται αυτή τη στιγμή ο 49χρονος, δεν έχει βρεθεί. Αν συλληφθεί θα πάει αυτόφορο. Όταν συλληφθεί όμως, εφόσον υπάρχει και μήνυση, θα οδηγηθεί σίγουρα στον εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Και θα κλείσω με τα περιστατικά βίας μεταξύ ζευγαριών, πηγαίνοντας στην Καλλιθέα της Αθήνας, όπου ένας 18χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο πόδι. Η 19χρονη είπε ότι αν δεν προλάβαινε να αντιδράσει θα τη σκότωνε σίγουρα. Αυτές είναι οι πρώτες της δηλώσεις. Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας Καλλιθέας, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα. Είναι γνωστός στις αρχές, έχει ξαναπασχολήσει στις αρχές για άλλους λόγους, πάλι όμως με επιθετικότητα ήταν οι καταγγελίες που είχε στο όνομά του, οπότε κάτι μου λέει ότι θα οδηγηθεί σίγουρα προς τη φυλακή.

Η ΑΕΚ την έχει καταπιεί τη Λεύσκη στα πρώτα 30 λεπτά. 3-0 προηγείται. Σας είπα, όλο το βράδυ θα βάζει γκολ η ΑΕΚ. Δεν έχει απειλήσει καν. Δεν έχει περάσει το κέντρο η Λεύσκη. Οπότε θα έχει ένα πάρα πολύ εύκολο βράδυ η ΑΕΚ. Πάμε στη Λάρισα, όπου σήμερα έγινε γνωστό ότι στις 19 Αυγούστου πήγαν οι αστυνομικοί να μπουν σε ένα ακίνητο, γιατί είχε ολοκληρωθεί μια διαδικασία αγοραπολισίας του και χρειαζόταν να γίνει παρουσία αστυνομικών. Και αυτό που αντίκρισαν μέσα δεν το περίμενε κανείς. Βρέθηκε μια σωρός μιας γυναίκας 60 ετών σε κατάσταση μουμιοποίησης. Το διαμέρισμα βρισκόταν στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα και αντί να βρεθεί σε κατάσταση σύψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης. Είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά, λέει, στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA για να δούνε από τι πέθανε η γυναίκα, για να είναι σίγουροι. Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι έχει πεθάνει από φυσικά αίτια και δεν υπάρχει κάποια δολοφονία ή κάποια ή κάτι άλλο πίσω από αυτό. Πραγματικά θέλω να σκεφτώ πώς το αντίκρισαν και πώς το πήραν οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα, γιατί ήταν και νέα παιδιά από ό,τι βλέπω. Δεν είναι και κάτι που συναντάς αρκετά συχνά. Εγώ προσωπικά το έχω δει μόνο σε ταινίες.

Αυτό που συνέβη στο Νεπάλ πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Αν δείτε τις εικόνες θα δείτε κάτι κύματα μήκους 4-5 μέτρων τα οποία έχουν σκεπάσει τα πάντα, υπάρχει παντού νερό στο Νεπάλ. Προς το παρόν οι αρχές μιλούν για 157 νεκρούς, αποκλείεται να μείνει αυτός ο αριθμός, θα είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Εκατοντάδες είναι και αυτοί που αγνοούνται, ανάμεσα τους και πάρα πολλοί τουρίστες από κάθε σημείο του πλανήτη. Το Νεπάλ είναι μια χώρα όπου δέχεται πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο. Προς το παρόν υπάρχουν δύο θεωρίες για το πώς συνέβησαν αυτές οι πλημμύρες που έφεραν την καταστροφή στο Νεπάλ. Η πρώτη λέει ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός και σπάσανε κάποια φράγματα στο Νεπάλ και γέμισαν κάποιες περιοχές με νερό. Και η δεύτερη θεωρία που αυτή τη στιγμή είναι η επικρατέστερη είναι ότι έγινε αποκόλληση τμήματος ενός παγετώνα σε υψόμετρο 5.000 μέτρων η οποία οδήγησε σε κατολίθηση πάγου και βράχων και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρούνε τους αγνοούμενους. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Υπάρχουν ολόκληρες πολυκατοικίες οι οποίες τις έχει περάσει το νερό από πάνω και τις έχει βυθίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος δεν μπόρεσε να αντιδράσει και θα είναι πάρα πολύ αυτοί γιατί το νερό έφτασε σε λιγότερο από 2 λεπτά σε κατοικημένες περιοχές. Έχουμε και μια μαρτυρία από έναν Έλληνα που βρίσκεται στο Νεπάλ και λέει ότι σε 5 λεπτά πήρε σβάρνα, λέει, χωριά, πόλεις, γέφυρες. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει οδικό, δεν υπάρχει δρόμος για να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Θα πρέπει να φύγουν με τα πόδια από τα σημεία που κινδυνεύουν. Μακάρι να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και μακάρι να μην ξανά έχουμε τέτοια φυσική καταστροφή, παιδιά. Φέτος μαζεύτηκαν πάρα πολλές.

Η τουριστική σεζόν για τον περισσότερο κόσμο οδεύει προς το τέλος της, αλλά ο Αύγουστος πάει καλά από πρόστιμα σε τουριστικές επιχειρήσεις. Οι κτηματικές υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς για την αντιμετώπιση αυθαίρετων καταλήψεων Αιγιαλού και παραλίας μέσω διοικητικών μέτρων και προστήμων. Πάμε στη Ρόδο, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες, οι οποίες λειτουργούσαν παράνομα, 37.000 ευρώ σε επιχείρηση για παράνομη κατάληψη χώρου στην παραλία που γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε, ήταν η συγκεκριμένη επιχείρηση. Στην Καβάλα, πρόστιμα 29.000 ευρώ και εντολή απομάκρυνσης μιας επιχείρησης που λειτουργούσε ο Θεός χωρίς καν να υπάρχει μισθωτήριο σε αυτήν την επιχείρηση. Στη Σκιάθο, πρόστιμα ύψους 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους της κτηματικής υπηρεσίας Μαγνησίας. Και κλείνουμε με την Κέρκυρα, όπου σε έναν έλεγχο που έγινε 14 επιχειρήσεων, οι 8 βρέθηκαν να έχουν παρανομίες, πρόστιμα 107.000 ευρώ. Κάποια διατάχθηκαν να σφραγιστούν και κάποια έχουν ασκήσει έφεση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτά συμβαίνει όταν γίνονται οι έλεγχοι. Καλό θα είναι να τηρούμε όλοι τους κανόνες, φυσικά και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να είναι ελαστικές, γιατί από την πλευρά των επιχειρηματιών λένε ότι οι νόμοι αυτοί που υπάρχουν και πάνω σε αυτούς πατάνε και γράφονται τα πρόστιμα είναι παλιοί, είναι από προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να σκεφτούν τι χρειάζεται ο τόπος για μια υγιή τουριστική λειτουργία και να βρεθούν οι ισορροπίες, να συμφωνήσουν καταστηματάρχες με περιφέρεια και δήμους, για να μην επικρατεί ένα μπάχαλο στις παραλίες, γιατί ξαναλέμε, οι παραλίες ανήκουν στον κόσμο, όχι μόνο στις επιχειρήσεις που βγάζουν χιλιάδες ευρώ από αυτήν.

Διαβάζω εδώ κάτι τρομακτικό. 3.000 δισεκατομμυρούχοι αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη με κάποιον τρόπο είναι σε διοικητικές θέσεις και αποφασίζουν για μας. Οι ζάμπλουτοι αυτού του πλανήτη αποφασίζουν και βγάζουν νόμους και διοικούν για μας που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Τιμ Κάρι, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σας λέει σίγουρα η ρόλη του. Στο The Rocky Horror Picture Show εμφανιζόταν, ήταν καταπληκτικός. Στο μόνο στο σπίτι το 2 ήταν ο... στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου δούλευε στη Νέα Υόρκη, στο The Thing έπαιζε, έκανε τον κακό, σπουδαίος ηθοποιός, είχε πάθει ένα εγκεφαλικό το 2012 και από τότε δεν μπόρεσε να συνέλθει. Ακούμε ένα τραγουδάκι, έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Να ευχηθούμε και σήμερα 26 Αυγούστου που γιορτάζει η Ανδριανή, η Αντριάννα και η Ναταλία. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, τα καλύτερα μόνο σας εύχομαι. Και η ώρα έφτασε, παιδιά. Αύριο μετά τις 3 μπαίνετε στο μετρό και πάτε προς Καλαμαριά. Είναι αλήθεια, δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση. Ξεκινάνε τα δρομολόγια από τις 3 η ώρα και μετά θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 καινούργιους σταθμούς. Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά τον σταθμό της 25ης Μαρτίου. Η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα θα είναι περίπου 3 λεπτά και στο τμήμα προς Καλαμαριά περίπου 4,5 λεπτά. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το σταθμό θα διαρκεί περίπου 24 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά. Σήμερα κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες, έγινε η avant-première που λέμε, μπήκανε κάποιοι μέσα στους σταθμούς του μετρό, υπερσύγχρονοι, καινούργοι, καθαροί. Ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η έναρξη λειτουργίας αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και μια αλλαγή στην ποιότητα των μεταφορών της πόλης. Καλό είναι να γίνονται έργα στην πόλη μας. Προχωράει εντυπωσιακά και το flyover. Πραγματικά δουλεύουν νύχτα μέρα στο flyover. Περισσότερο από το 60% του έργου έχει ολοκληρωθεί. Τέτοια να γίνονται, η πόλη το χρειάζεται για να γίνει κόμβος για όλα τα Βαλκάνια. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, you know?

Δεν περίμενα ότι θα το πω ποτέ, αλλά νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να μάθουν πολλά από τις ΗΠΑ ως προς το θέμα απέναντι στο Facebook και το Instagram. Συμβιβασμός μαμούθ με 29 πολιτείες των ΗΠΑ υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα σε αυτές τις πολιτείες και το Facebook. 17 δισεκατομμύρια θα πληρώσει ο Ζάκεμπερκ σε αυτές τις πολιτείες, γιατί κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε αθέμητα μέσα για να εθίσει τους έφηβους και τους νέους στα social media. Υπάρχουν και κάποιοι, για να καταλάβετε, ο συμβιβασμός είναι 17 δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό, αλλά οι δικηγόροι που ήταν παρόντες στη δίκη είπαν ότι αν δεν καταλήγανε σε αυτό το συμβιβασμό, οι πολιτείες μπορούσαν να αξιώσουν μέχρι και 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Έκανε πολλά πράγματα το Meta και το Facebook και το Instagram. Χρησιμοποιούσε συνεχώς δολώματα για να εθίζει τους νέους να μένουν πάρα πολλές ώρες πάνω από το κινητό τους και τον υπολογιστή τους. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί ως προς τη χρήση του διαδικτύου από τους νέους. Μάλιστα, σήμερα συμπληρώθηκαν και μερικοί ακόμη κανόνες. Ας πούμε, δεν θα επιτρέπεται πρόσβαση σε ανήλικους τις νυχτερινές ώρες στα social media. Θα υπάρχει ημερήσιο όριο χρήσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι κάποιος νέος χρησιμοποιεί περισσότερο

social media. Θα υπάρχει ημερήσιο όριο χρήσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι κάποιος νέος χρησιμοποιεί περισσότερη ώρα από ό,τι επιτρέπεται από αυτά που έχουν πει οι παιδοψυχολόγοι, οι πολιτείς αμεσώσει και στην Ευρώπη ένα τέτοιο ποσό, γιατί σίγουρα και εδώ πέρα έχουν καταστρατηγηθεί όλοι οι κανόνες.

Σήμερα λοιπόν ο Bill Gates με ένα κείμενο 6.000 λέξεων στο προσωπικό του ιστολόγιο και μια συνέντευξη που έδωσε στους New York Times πραγματικά μας κατατρόμαξε όλους. Μίλησε για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση και δεν μπουν τώρα, και το τώρα το τονίζει, κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σύντομα, μια φράση που εμένα πραγματικά με φόβησε, σύντομα λέει όποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει και τις ζωές μας. Έτσι ακριβώς το είπε. Φοβάται ότι υπάρχει τεράστιο ενδεχόμενο η τεχνολογία να ξεφύγει από τον έλεγχο ή να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.